0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Πρωινό Παρασκευής. Και δεν κάνει νύστα. Δεν κάνει νύστα σας λέω. Και τι κάνει? Δεν κάνει νύστα μωρή. Δεν κάνει. Γιατί είσαι άσχημη? Γιατί ξεμέθησα? Και τι κάνει μωρό μου? Ξύπνα, ξύπνα που είναι πρωινό Παρασκευής. Τι να κάνει? Να, αυτό είναι ματίτης. Κάνει 70 ευρώ. Μάλιστα, αυτό εδώ, αυτό εδώ είναι σταλακτίτης. Κάνει 150 ευρώ. Μάλιστα, και αυτό μωρό μου τι είναι και πόσο κάνει? Αυτό είναι το καλύτερό μας. Αυτό είναι Μητροπολίτης. Κάνει 5.000 ευρώ, αλλά το παίρνετε με leasing. Κάθε μήνα θα το πληρώνετε. Α, τα καλά πληρώνονται. Παρασκευή.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε Ζήο, θα έχει το γάλα ρε.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τι κάνει τώρα, φραπουτσίνο?
0: Ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά και ενώ δημιουργίες εντυπώσεων θα ξεκινήσει. Δεν κάνει νύστα. Με το χαλί σας λέω. Σπάσει με φιλικής φωνής. 3, 2, 1 Go! Ό,τι κέφι, ό,τι σχολικός ενθουσιασμός. Επιτέλους συμπληρώνουμε το τραγουδάκι για αυτή την εβδομάδα. Δευτέρα κάτι έχω. Για να δω. Ψηλά δεν έχω, αλλά πήγε το χέρι μου από την τρύπια τσέπη λίγο πιο κάτω και δεν θέλει να σου δώσω καρφί. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Την Τρίτη δεν αντέχω. Ή θέλω να κατουρίσω, ή θέλω να θυμφυμφυ. Κάτι θέλω, δεν αντέχω. Τετάρτη, πώς βαριέμαι. Όχι πάλι κατούριμα. Την Πέμπτη όμως δεν κρατιέμαι. Αχ. Παράω την πόρτα της τουαλέτας και είναι 4 άνθρωποι εκεί μέσα. Παρασκευή πρωί έχουμε φτάσει στο μυστικιστικό στίχο. Είμαστε απάνω στο μυστικιστικό νόημα του σύμπαντος, όπου μας λέει λα λα λα λα λα λα λα. Και κάπως έτσι με κέφι και ενθουσιασμό, προφέροντας βέβαια από μέσα μας το λα λα λα λα λα λα, σκεπτόμενοι και ότι από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει, το Σάββατο το έχουμε επιδείξει. Μα τώρα είναι ωραίο αυτό? Σάββατο. Δηλαδή άμα σου έρθει την Πέμπτη, τι θα μείνεις να πούμε, σαν το λοστάρι του έρωτα μέχρι να περάσουν 2 μέρες? Εμένα μου έχει να μου έρθει, ας πούμε, και Παρασκευή βράδυ, μην νομίζετε. Ήτανε κοντά, ήτανε τόσο κοντά. Τελικά, πώς να σας το πω, από όλες τις μέρες Κυριακή μου αρέσει. Αλλά στη δημιουργία εντυπώσεων είμαστε καταπληκτικοί. Σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τελευταίο τηγανιτό φραπουτσίνο της Εργασάιμης αυτής εβδομάδος. Και φυσικά βρισκόμαστε σε έναν οργασμό κεφιού και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι ο οργασμός του κεφιού. Αρχίζουν και χορεύουν οι λεκέδες, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, καθότι έπεται το Σαββατοκύριακο, οι καταπληκτικές αυτές 2 μέρες που όλη την εβδομάδα περιμένατε, προκειμένου να μην προλάβετε να κάνετε όλα όσα περιμένατε να κάνετε όλη την εβδομάδα που περιμένατε. Θα μου πείτε, βγάζει νόημα? Γιατί βγάζει το άλλο το θέλω να μιλήσουμε για τη σχέση μας? Όχι. Αλλά το βιώνετε, σας κόβει ο κρύος ο υδρότας. Γίνονται πραγματάκια, οπότε σας καλημερίζουμε, περάστε. Εδώ, έλα να τα φιλήσω πρωί πρωί. Χαμού, χαμού. Α, έχει κι άλλα. Χαμού, χαμού. Πρέπει κάποια στιγμή, χαμού, χαμού. Παιδιά, ειλικρινά, να αρχίσουμε να φιλιόμαστε και στο πρόσωπο. Χαμού, χαμού. Θα πετύχουμε ένας τον άλλο κάποια στιγμή μέσα στο χαμού, χαμού, μέσα στο δρόμο. Και δεν θα αναγνωριζόμαστε. Με εξαίρεση να πούμε να κυκλοφορήσουμε όλοι ξεβράκωτοι, όπου όλον και κάποιον θα θυμόμαστε από το χθεσινοβραδινό όργιο. Τι ωραία που περάσαμε, αλλά γαμώτο, σας το έχω πει 500 φορές, κάποιος να πάρει και τις γυναίκες τηλέφωνο. Δηλαδή, είναι λίγο άσχημο. Χθες το βράδυ, βέβαια, δεν είχαμε όργιο, είχαμε την επιστροφή της καταπληκτικής βραδινής εκπομπής του Έχω Μία Απορία και ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάνει μία λίστα, βέβαια, δεν ξέρω. Θες η ζέστη? Θες που είναι η... Παιδιά, είμαι σαν κατάδικος. Να εκφράσουμε και την προσωπική δυσανεξία. Είμαι σαν κατάδικος, καθώς είναι η τελευταία μέρα του 49ου έτους της ηλικίας μου. Από αύριο θα ανήκω και εγώ έτσι στο target group της εκπομπής. Αυτοί που δεν μπορείτε να περπατήσετε, που δεν μπορεί να κατουρίσετε, που δεν μπορείτε να γανθείτε. Όχι ότι δεν προσπαθείτε, για το κατούρημα λέω. Που δεν βλέπετε, έχετε καταράκτη, έχετε διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όπο, τι να πω για τελευταίο γεύμα. Να, θέλω να φάω, ας πούμε, ντομάτες γεμιστές με φετούλα. Θέλω να φάω τη Μόνικα Μπελούτσι με φετούλα. Το βάζω παντού, διότι είπαμε, εντάξει τα καλά τα προσωπικά, αλλά να σκεφτούμε και λίγο την πατρίδα μας. Έλα τώρα με τις ιδέες. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν να πεταχτούμε με κέφι και ενθουσιασμό από τα κρεβάτια μας, υποδεχόμενοι το πρωινό της Παρασκευής. Θα δούμε τους εσωτερικούς κινητροποιούς ήχους, εκείνους που μας καλούν καθημερινά να πεταχτούμε από το κρεβάτι. Αρχικά, πώς πεταγόμαστε από το κρεβάτι σαν νίντζα. Ναι. Και πώς κάνει ο νίντζα. Ο νίντζα κάνει για ακόμα ένα πρωινό αυτό τον καταπληκτικό ήχο που τον έχουμε δει σε Ζήνα, Ηρακλή, όλα, ο Γαβριέλα, χίλια συγγνώμη, μπερδεύω αυτούς λίγο, τον Ιόλα με τον Ηρακλή. Τη Ζήνα με τη Γαβριέλα ήθελα να τις μπερδέψω, το μυαλό μου μπερδευόσαντο συνεχώς. Φασονόσαντο, ακουμπιώσαντο, εγαλουχήθηκα τέλος πάντων με αυτό το anticipation και μετά δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή είναι λίγο άσχημο. Τέλος πάντων, πάμε να δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν νίντζα από το κρεβάτι. Και πώς κάνει ο νίντζα. Ο νίντζα κάνει ποιο από τα δύο. Είναι άραγε ο άνθρωπος μία από τις γκάφες του Θεού ή ο Θεός μία από τις γκάφες του ανθρώπου. Ρε φέρ' το νίντζα. Ο νίντζα κάνει για ακόμα ένα πρωινό. Ξεχνάει κανείς τα λάθη του όταν, ας πούμε, τα εξομολογηθεί σε κάποιον άλλον. Ο άλλος όμως δεν ξεχνάει. Τι είναι αυτό. Διώξτε τον Νίτσε και φέρτε τον νίντζα. Και πώς κάνει ο νίντζα. Ο νίντζα κάνει. Ποια είναι αυτό το πορνίδιο που σου έκανε like στη φωτογραφία. Ρε διό, ούτε η Νίτσα, ούτε ο Νίτσα. Ο νίντζα. Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Αν δεν μπορείτε να πεταχτείτε τώρα με τον εσωτερικό κινητροποιό ήχο του νίντζα, ας δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν ελαττήριο. Τώρα, όσοι δεν έχετε, ας πούμε, κάνει παρέα με ελαττήρια κτλ., είναι σαν να σας έχει μπει κάτι ξαφνικό μυτερό που κάνει τσανιανιανιανιο, εκεί ακριβώς που φαντάζεστε, και πρέπει να το βγάλετε, γιατί έπονται οι καλοκαιρινές σας διακοπές που θα χρειαστεί να γεμίσετε τις μπαταρίες και να τις βάλετε και αυτές κάπου. Τι βαλιτσάκι είναι αυτό. Αν δεν πιάσει ούτε το τσανιανιανιανιανιανιο, τότε ας δοκιμάσουμε να σκεφτούμε ότι είστε φτωχοί, πλεμπέοι, συχάματα. Μπορείτε να πληρώσετε ένα ενίκιο, να πούμε, στο μείον 4 στο Παγκράτη. Στα 17 τετραγωνικά να πούμε 890 ευρώ. Τι και πού πάτε, ρε, θέλετε και Ευρώπη. Θέλετε να είσαστε να πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πάτε και αγοράζετε. Θέλω δύο φέτες καρπούζι. Εμείς που το πέραμε το καρπούζι μόνο και μόνο για να το κοπανάμε, να πούμε. Μόνο και μόνο για να κάνουμε προπόνηση. Το σλαπ το κολαρθίδι. Έλα με τις αηδίες τα πλεμπέι. Και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας για να βγάλετε κι άλλα λεφτά. Να έχετε την ελπίδα των διακοπών. Θα έχετε δουλέψει 360 μέρες για να κάνετε τις 5 break. Από τις οποίες 5 είναι το πήγαινε και το έλα μαζί. Και μετά πάλι τα κεφάλια μέσα. Θα πέσετε με το κεφάλι μέσα στο θυμ. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά αν έχετε κάνει την προπόνηση το slap το καρπουζάκι. Λειτουργεί ακόμα πιο έτσι θεργευτικά. Τώρα, αν δεν πιάσουν και όλα αυτά, θα δοκιμάσουμε με τον Γιωσιμίτσο των επιχειρημάτων. Εκείνο το επιχείρημα που είναι ανίκητο. Mind over body και ideas είναι πρωί και κατουριέστε. Κατουριέστε, ρε. Ανελέητα, κατουριέστε. Δεν μπορεί το μυαλό σας να κάνει την κίστη σας πυθύνια. Που πάθ, ρε καραγκιώδη. Και έτσι πρέπει να πεταχτείτε από το κρεβάτι και να ικανοποιήσετε τη φυσική σας ανάγκη. Πώς ικανοποιείς μια. Δηλαδή. Είναι λίγο παράξενο. Το έχω δει σε κάτι βιντεοκασέτες, αλλά ήταν σε ειδικό section και δεν πλησίασε. Ήταν ένας κύριος μπροστά μια καμπαρτίνα. Και πρέπει να είχε συνεχή φαγούρα, παιδιά. Αυτός δεν ξέρω, κάπου είχε κάτσει ο άνθρωπος. Είχε βρακεί από τσουκνίδες. Δεν ξέρω, και ξινότανε συνέχεια. Μικρό παιδί ήμουνα κι εγώ, χθες, προχθές. Από αύριο δεν θα μπορώ να τα λέω πλέον και αυτά. Δεν θα είμαι εγώ σαν τους άλλους. που είναι τι ωραία τα 50 να πούμε ξεκινάει η ζωή και κατά ποια ζωή ξεκινάει. Ξεκινάει η ζωή μπροστά να πούμε και έρχονται και οι άλλες μαυροφορεμένες από πίσω και σε κλαίνε ρε. Μα αφού δεν το βλέπεις. Είναι η ζωή, δύο πράγματα σε κλαίνε. Η ζωή και οι ρέγγες. Τι παράξενες κι αυτοί, δηλαδή δεν τρώγονται που δεν τρώγονται να πούμε. Πάνε και βάζουν τα κλάματα. Κάτσε μωρή, τυχερή είσαι. Φαντάζεσαι να σου να πούμε λαγοκέφαλος. Μην ξεχάσουμε τους λαγοκέφαλους. Θα πρέπει να λέμε λαγοκέφαλος. Το έχω λίγο στη τηλεόραση. Ό,τι και να γίνεται, παιδιά, πρέπει να πετάξει και ένα λαγοκέφαλο μέσα στη μέση. Είναι όπως το έχω εγώ με την κανέλα στο φαγί. Μ' αρέσει πάρα πολύ, τη βάζω που να είναι. Μετά τη χρησιμοποιώ και στο φαΐ, αλλά εκεί που την είχα βάλει έχει παράξενη γεύση, τέλος πάντων. Οπότε εμβόλυμα σε όλα αυτά. Να, καλημέρα και καλώς ήρθατε στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ στο Λαγοκέφαλος. Στο πρωινό. Το οποίο το ονομάζουμε τηγανιτός φραπουτσίνο. Ελπίζουμε όλοι. Λαγοκέφαλος. Σαν λόξιγκα θα το έχουμε, εντάξει. Λόξιγκα πηχτό, λευκό. Θυμίζει ατλακόλ, αλλά θα δείτε τη μικρή διαφορά στη γεύση. Καθώς για κάποιο λόγο πρέπει να έχουν δακρύσει μέσα οι ρέγγες. Δεν εξηγείται αλλιώς να πούμε αυτή η ψαρίλα. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 3 εβδόμου που έχει βρεθεί κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο μες στη μούρη μας. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Εδώ δεν έχει λαγοκέφαλο. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Οπότε πάμε να δούμε τι γλυκάκια έχουμε σήμερα. Παιδιά, θα γίνει της κακομήρας. Γιορτάζει ο Ανατόλιος. Έλα μωρή αρρώστια, Ανατόλιος. Και η Ανατολία είναι απέναντι από τη Δυσία. Καταβλικό. Έπρεπε να το κάνω βαφή αυγών καμότο. Γιορτάζει ο Ζουμπούλης. Έλα μωρή αρρώστια Ζουμπούλη. Και η Ζουμπουλία. Γιορτάζει και ο Γιάκυνθος. Και η Κιανθία. Ποιος ονοματίζει το παιδί του Ζουμπούλη? Για δεν το λέτε να πούμε πρασοκέρατο. Και αυτό φυτό είναι. Το παιδί δικό σας, ναι. Το αγοράκι αυτό, ναι. Είστε οι γονείς του, καλά εννοείται, ναι. Η κοπέλα είναι σίγουρα η μαμά του. Τώρα ο μπαμπάς του, εγώ έχω κάποιες πιθανότητες. Και θέλετε να το βγάλετε Ζουμπούλης, ναι. Το συχαίνεστε, ου. Ρε, το κατουράμε στο σπίτι, με το που μπαίνει να πούμε είμαστε πάνω από το σκρίνιο. Εγώ, η μαμά του με τους υπόλοιπους μπαμπάδες πιτσιλάνε πέρα δόθε. Ο κύριος είναι ο νονός, ναι. Αυτός το συχαίνεται. Τι απλά το συχαίνεται? Αυτός κατουράει και εμάς, κατουράει και το σκρίνιο. Έχουμε να βγάλουμε τα σουπλά να πούμε από πρόπερση γιατί έχουν κυτρινήσει. Μάλιστα, ο κύριος ληξίαρχος. Ναι. Αυτός το μικρό το συχαίνεται. Α, αυτός και μόνο το μικρό συχαίνεται. Αυτός κατουράει το νονό για να του δώσει κίνητρο να κατουρήσει εμάς που κατουράμε το. Και πώς θέλετε να το πείτε, Ζουμπούλης. Και γιορτάζει και ο Ιάκυνθος που είναι ο δικός μας ρε, ο Βαλεντίνος. Έλα μόρια αρρώστια να πούμε Ιάκυνθος. Αυτός έχει μια παράξενη ιστορία. Ήτανε κουβικουλάριος. Κρίμα τότε δεν είχε βγει και η πενικυλίνη να πούμε. Δεν είχανε και φενιστήλ. Είναι άσχημο, έχω βγάλει ένα κουβικουλάριο. Δηλαδή ακούγεται άσχημο. Αυτό είναι ο Θαλαμιπόλος εκεί πέρα. Αυτοί που μπαίνανε μέσα και στρώνανε τα κρεβάτια. Του αυτοκράτορα Τραϊανού. Είναι λίγο to try what the anew. I have already tried. Okay, enter bios now. Και ξαφνικά αυτός προσιλητίστηκε στο χριστιανισμό, έγινε χριστιανός. Μπήκε μέσα στο κρεβάτι και λέει: αμάν Παναγία μου, αμάν, κοιμήσου ρε καράγκιος από τη μία μεριά. Με έχεις ξεσκίσει να πούμε ένα στο στρώνο. Βιδόθηκε ο try the anal seat. Και διέταξε να τον εφυλακίσουν να πούμε και δεν θα του δίνουν φαγητό. Τίποτα να πούμε. Και αυτός δεν έτρωγε. Πλακώθηκε εκεί στη δίαιτα, παιδιά, και πέθανε το παιδί μετά από 40 μέρες. Και τον κάναμε άγιο και βγήκαμε κι εμείς οι υπόλοιποι να πούμε και λέγαμε δεν τον βάζουμε αντίθετα στον Άγιο Βαλεντίνο που είναι καθολικός να πούμε και χάνουμε έξοδα στη διαφήμιση και πάρα πολλά έσοδα στο παγκάρι, τα χάνουμε. Αλλά τώρα 3 Ιουλίου να πας να γιορτάσεις τον έρωτα είναι λίγο προβληματικό. Δηλαδή είναι το ζευγάρι στην παραλία να πούμε. Γυρνάει εκείνη ερωτευμένη, τον κοιτάει στα μάτια να πούμε. Την κοιτάει και αυτός ερωτευμένος και απελπισμένος. Μπας και θυμ το 4. Και του λέει: μωρό μου, αγάπη μου, άντρα της ζωής μου, Είδες αυτή την τουρίστρια με τον καταπληκτικό ποπό που έσκυψε μόλις μπροστά μας να βάλει το αντιλιακό της. Και βγαίνει και ο άλλος ο ερωτευμένος ο Ηλίθιος και λέει: ναι. Τι είναι, ναι, ρε, πάει ο έρωτας. Ενώ το χειμώνα να πούμε, δε, τι να δεις. Έχει πουλόβερ, κάτι μάλινα βρακιά. Μάλινα από μέσα, απ' έξω είναι λίκρα. Τέλος πάντων, εντάξει, λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Έλα μωρή αρρώστια πλαστική σακούλα. Αυτού του καταπληκτικού προϊόντος ομορφιάς. Καθώς αν δεν υπάρχει χάρτινη του μανάβη που μπορείς να ζωγραφίσεις και το χαμογελάκι, με ειδικές κινήσεις, νομίζω έχει ομορφύνει πάρα πολύ κόσμο και έχει βοηθήσει στην ερωτική ζωή. Το 1884, μια μέρα σα σήμερα, θα εγκαινιαστεί ατύπος, θέλα μωρή αρρώστια τύπος, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones. Τύπος, θέλα μωρή αρρώστια τύπος, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης

μεγαλύτερα ήταν ο Χάλιας και ο Μπάλιας, να πούμε. Έπεσε ο Χαλιαμπάλιας. Τρομάξτε. Τι άλλο θα γίνει το 1908, μια μέρα σαν σήμερα, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ. Άσε ρε που Περνιέρ, να πούμε και για αρχαιολόγος. Άσε ρε που Περνιέρ και για Λουίτζι, να πούμε. Αυτό εμείς το έχουμε στα γκούντις και το τρώμε. Ένα Περνιέρ παραδοσιακό. Θα ανακαλύψει σαν σήμερα το δίσκο της Φεστού, που είναι καταπληκτικό. Έχει απάνω κάτι παράξενο, τη γραμμική Α, τη γραμμική Β. Τα έχει όλα πάνω και τελικά ακόμα δεν ξέρουμε τι λέει. Αλλά θα το μάθουμε. Πού θα πάει. Είμαστε εμείς οι οποίοι με επιμονή μαθαίνουμε. Η γνώση θέλει υπομονή και επιμονή. Καθώς πρώτα πρέπει να αποκρυσταλώσουμε το μυστήριο της Αλληνής που μιλάει για τη σχέση μας από ήδη από προχθές. Και μιλάει. Πώς κλείνει αυτό το πράγμα. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα. Να, ο φίλος μας ο Τσέχος, ο συγγραφέας ο Κάφκα, θα γεννηθεί σαν σήμερα το 1883. Έχει γράψει διάφορα πράγματα ωραία ο φίλος μας ο Φραντς. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό η Δίκη. Αυτό δεν είναι που βγαίνανε στην Ερτρία, δεν τους έβλεπε κανένας και λέγανε για μπαλίτσα ο Φραντς το Ωραία φίλε, καταπληκτικός στόπερ πρέπει να είναι του Αχαρναϊκού. Σαν σήμερα το 1962 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Τόμ ο Κρούζ. Έλα μωρή αρρώστια κοντοστούπι να πούμε. Ο οποίος το κανονικό του όνομα είναι Thomas Mapothers. Δηλαδή τώρα πώς να κάνεις καριέρα. Mapothers. Είναι λίγο προβληματικό. Λέτε, όταν είσαι στο ύψος περίπου του καρπουζιού και από τότε θα αρχίσει να χοροπηδάει από κάτι κτίρια να πούμε στα 70 του, στα 80 του κτλ. Σπάει τους αστραγάλους, τους πάει τη μούρη του, κάνει κάτι μπότοξ παράξενα. Λογικά είναι και λίγο βρικόλακας, αλλά δεν πειράζει και μας έχει δώσει τις επικίνδυνες αποστολές και άλλες ωραίες ταινίες όπως τα μάτια ερμητικά κλειστά που περιμέναμε να δούμε κάτι από πίσω, να πούμε κάτι γυμνώστηθες γιατί μπροστινές δεν βλεπόσατε. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα. Θα πεθάνει δυστυχώς το 1971 ο φίλος μας ο Τζιμ ο Μόρισον. Ο τραγουδιστής των Doors ήταν μια παράξενη μορφή, ήταν ποιητής. Ήταν έτσι λίγο φιλόσοφος και τα λοιπά. Νομίζω έχει γράψει και στον τάφο του Et in Arcadia Ego αυτό το μυστικιστικό να πούμε. Τι γράφει τώρα. Γράψε Τζιμ Μόρισον από πάνω. Έχουν βρει ό,τι λουλούδι να πούμε έχουν αφήσει πάνω στο Arcadia και στο Ego. Είναι πάρα πολύ άσχημα αυτά. Αυτή είναι η ταυτότητα της ημέρας και πάμε να δούμε πως έχει ξεκινήσει το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Να σας πω και το ανέκδοτο μεταθυμηθείτε. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και τα λοιπά. Να, ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα πρωινή μου σαν την Καρδερίνα. Καρδερίνα ρε Κωνσταντίνε, δηλαδή εντάξει σε συμπαθούμε, 170 χρονών, παίρνεις και τα λάθη στα χάπια σου, δεν λέμε τίποτα. Δηλαδή από όλα τα πουλιά, Καρδερίνα το βλέπεις. Πρόσεξε το λίγο πιο κοντά Κωνσταντίνε, δες το άπτερον του πουλιού της εκπομπής Κωνσταντίνε. Ασταμάτητος από τη χθεσινοβραδινή οργιώδη εκπομπή, τις ευχές λέει θα τις δεχθεί σήμερα ή τη Δευτέρα. Χρόνια καλά λέει και δυνατά, παρά αυτά και εσύ Κωνσταντίνε που ήρθες να με προσβάλεις. Την παραμονή να πούμε του νεκροκρέβατού μου. Έλα με αυτή την ηρωνία, επειδή εσύ δεν θυμάσαι πώς είναι. Έχουν περάσει και χρόνια από τότε. Δεν μπορεί να δεχτούμε εμείς έτσι την ηρωνία της ευχές. Θα τις δεχτούμε όποτε θέλετε, δεν μας νοιάζει. Θα σας δώσω και τον τραπεζικό λογαριασμό εδώ να τις καταθέσετε. Να, ο φίλος ο Χρήστος που λέει καλημερίζω τον Τιτανό τεράστιο. Λέει και almost 50 με γιώτα. Όπως σαν στρογγυλοφάναρο αισθάνομαι. Αλέξανδρο Πέτρακα, με κέφι και ενθουσιασμό ρε εσείς. Τι φάση με τα έργα παντού στους δρόμους, δεν σε ώρες εχμής κάθε χρόνο τέτοια εποχή με την τάλα. Δεν προλαβαίνουν, έχει τελειώσει και. Δηλαδή, έχει τελειώσει από χθες το ζευγάρι στον τρίτο, λογικά γι' αυτό ουρλιάζανε. Έχει τελειώσει, να πούμε, το ζευγάρι, το παλικάρι που μένει μόνος του, στον δεύτερο. Λογικά γι' αυτό σου ούρλιαζε, πάνω που ουρλιάζαν οι άλλοι στον τρίτο. Πρέπει να του έχει βάλει κάμερα. Και έχει τελειώσει επίσης και το 2-0. Οπότε ό,τι φάγαμε. Πρέπει να δείξουμε τι έχουμε κάνει. Θυμόσαστε το κάτω τα στυλό. Στο πρόχειρο διαγώνισμα αυτό το βγάλετε μια κόλλα χαρτί. Μου έλεγε κάτω.

Το στυλό και λέγεις, αφού δεν το έχω προλάβει το σηκώσω, το στη ώρα το παίζω το μπικ. Ακριβώς εκεί είμαστε. Μη λες, λέει ο Χρήστος, κατουριέστε, γιατί οδεύω στην Κηφισίας. Καλά και τι, Χρήστο μου, να πούμε, τι αυτοματισμός του κορμού είναι αυτό, του κορμιού σου. Μόλις δεις το Κηφισίας, να πούμε, πάβει η φούσκα, αφού κατουριέσαι. Και όχι μόνο κατουριέσαι, αφού έχεις αυτή την αίσθηση ότι τώρα θα πας στην Κηφισίας και μέχρι να την περάσεις την Κηφισίας και να μπορείς να σταματήσεις κάπου να κατουρίσεις, θα έχεις κυτρινήσει, θα έχει περάσει η ουρολίμωξη, να πούμε, στις αναμνήσεις της τρίτης δημοτικού, θα αρχίσεις να κουνάς τα ποδαράκια ενώνοντας μπουτάκια και απομακρύνοντας, να πούμε, τις πατούχες. Τι φάση αυτό, αυτό γιατί το σταματάει το κατούριμα. Θα αρχίσουν στο μυαλό σου οι αναστολές να πέφτουν, να χαμηλώνουν το level τους, καθώς από την αρχή το όγαμο το να τα μολύσω εδώ στο μπουκαλάκι με το νερό. Στο τέλος θα είναι πω ρε φίλε, κατουράω στροφόμετρο. Ναι, μωρή αλητία, είναι όντως αδιάβροχο. Δηλαδή δεν είναι, αλλά θα το πάρεις χαμπάρι μετά που θα πρέπει να το πας στο μάστορα και να του εξηγήσεις τέλος πάντων πώς έγινε αυτό. Όχι ότι κατουργέσαι, Χρήστο μου, δεν κατουργέσαι. Πάρε το μυαλό σου από εκεί. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα με την καταπληκτική χθεσινή σου εκπομπή. Ήταν όντως πάρα πολύ ωραία χθες. Νίστανε, λέει, τι καπάνθρωποι, αλλά άξιζε κάθε λεπτό. Έλα, σταμάτα μη. Ελπίζουμε να εννοείς της ώρας. Εκτός αν σου ήρθανε η αδυνατισμένο τσούτσου, ας πούμε, οπότε είναι όλα να τα ενώσεις, Μαρίτα μου, σε ένα χοντρό. Το έχω δει, να πούμε, εγώ σε μία ταινία, αλλά δεν μπορώ να... Να και η Έφη που λέει καλημέρα, κτίνος του έρωτα, εμένα λέει. Εντάξει, από μακριά είμαι καταπληκτικός. Αλέξανδρε Πέτρα καλή, σου έλειψα καθόλου, εσύ δεν μου έλειψες, Έφη μου. Ποια είναι αυτή, ρε παιδιά? Ναι. Έλα, μωρή αρρώστια, Έφη. Ποια είναι αυτή, ρε παιδιά? Ποιο είναι το μπρος, ποιο είναι το πίσω, ρε παιδιά? Δηλαδή, ενημερώστε, ρε παιδιά. Πάρα πολύ έλειψες στην εκπομπή. Έχουμε πει διάφορα πράγματα εδώ, συνήθως στα της ονείροξης. Γιατί πρέπει να ξεκινάμε με τη δυναμική του έρωτα, που δεν είναι μόνο το σεξουαλικό. Είναι ο έρωτας, αυτή η μεγάλη κινητροποιός δύναμη του σύμπαντος. Εκεί που ενώθηκε η νύχτα με το χάος. Και μετά γύρισε, να πούμε, μετά από 9 μήνες και του λέει: ξέρεις, είμαι έγκυος. Έχω κάνει ένα αυγό. Και βγήκε από μέσα, να πούμε, από το αυγό έρωτας και το είπανε Φάνη. Καλά, Άγιο είχε που δεν το είπανε Ζουμπούλης. Τι κινητροποιός δύναμη είναι αυτή, να πούμε τότε. Ξύπνησα το πρωί και η έμπνευση μου ήρθε. Ναι. I feel more Ζουμπούλης than ever. Oh shit. Α, ένα κόπρανο, το οποίο είναι, το καταλαβαίνετε, το λείπασμα του Ζουμπούλη. Να και ο Ιωάννης. Λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, συνακροατές. 184η μέρα του έτους, 24ωρη απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. Όχι, ρε γαμώτο. Όχι, ρε σιτήλες. Μια μέρα πριν τα γενέθλιά σου, λέει, και θα σου ευχηθώ ένα υπόλοιπο ζωής με μπόλικες βορειοευρωπαίες συντρόφους. Ο δόλιος φίλος Ιωάννης, του οποίου οι ευχές λειτουργούν σαν ζουμπούλης ανελέητα όπου και αν το πετύχουμε. Λέει όμως με έναν τρόπο το υπόλοιπο, δεν λέει πόσο θα είναι. Ας έρθουν αυτές οι βορειοευρωπαίες, Ιωάννη μου, και ας είναι και λίγο. Δηλαδή ας πεθάνει, να σας πω κάτι. Όλοι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Η βεβαιότητα είναι αυτή. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε θα πεθάνουμε. Φιλοσοφία εστί, μελέτη θανάτου. Δεν αφορά στην πτώση στήσης που σας ψόφισε. Άλλο πράγμα. Δηλαδή ας πεθάνουμε εκεί. Δηλαδή πέθανε γιατί το ντράκαραν 4 τρακτέρ. Δηλαδή καλά οι τυφλοί πάνω, εσύ δεν έβλεπες ότι σου έρχονται από παντού. Πέθανε γιατί έκανε bungee jumping από τη γέφυρα, ξέρω εγώ, της Χαλκίδας και ξέχασε να δέσει το σκηνί. Εντάξει, και το παλικάρι, χα, πέθανε σε παρτθρίζα με 6 φιλανδές ξεγκαγκανιασμένες βορειοευρωπαίες δίμετρες με σμιλεμένα οπίστια, στιτά στήθια, χείλη με χαμόγελα που αφήνανε υποσχέσεις έρωτα. Ωρε φίλε, πού πέθανε να παραπεθάνουμε κι εμείς? Εύκολο. Να και η Νάντια που λέει γλυκές και όμορφες καλημερίτσες. Μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα. Μην νομίζετε δεν είναι κομπλιμέντο. Είναι που μας είπε καλησπέρα στην χθεσινοβραδινή εκπομπή και αμέσως μετά κοιμήθηκε. Παρασκευάρα επιτέλους έτοιμη για ένα ακόμα σουκού με παραλίες μπιτσόμπαρα. Έλα μωρή αρρώστια, παραλίες και μπιτσόμπαρα. Εσύ λέει, έκανες το πρώτο σου μπάνιο ή όχι ακόμα? Χθες το βράδυ.
μυρίζω αμύγδαλο. Με το αλφα στο μύγδαλο να είναι στερητικό. Θες ένα beach party να σου διοργανώσουμε? Φυσικά. Αλλά κάπου μακριά, δηλαδή να μαζευτείτε όλοι μαζί και να πάτε πολύ πολύ μακριά. Όχι ότι είναι κακή ιδέα να πούμε, αλλά ξέρεις τι γίνεται, βρενάδια μου, θα έρθουν και αυτοί οι μαντράχαλοι εδώ πέρα. Φαντάζεσαι τώρα τον Ιωάννη πάνω στο τραπέζι να λυκνίζεται με τον μπικίνι του, να πούμε, να του φεύγει το sideboob, να πλακώνει τον Κωνσταντίνο από κάτω, να πούμε, στα sideboob σκάμπυλα. Ο άλλος είναι 150 χρόνων, δεν θα ξέρει να πούμε, θα νομίζω ότι είναι από το φατούρο για κάποια φορά που κουρεύτηκε το 1948. Τέλειωσε και το χαλί. Να τα αποφύγουμε. Θα ξαναπαίξω όμως εγώ το χαλί, γιατί μπορώ, γιατί είμαι τόσο καλός. Να και η Αγγελική λέει καλημέρα Αλέξανδρε, εφηβικέ μου έρωτα, love beast. Σοβαρά, είμαι ο εφηβικός σου έρωτα, Αγγελική. Έλα μωρή αρρώστια, εφηβικό έρωτα. Είμαι αυτό το πράγμα, το δεν πέφτω γλου. Αυτό με τις ορμόνες, αυτό το πιτσιλιστήρι, να πούμε, στο ψεκαστικό πιτσιλιστήρι στο Θεσσαλικό κάμπο. Αυτό που παλιότερα έριχνε τα νερά του παντού για να ανθίσουνε τα ζαρζαβατικά και τώρα φτύνει περαδόθε για να πάθουνε βραχυκύκλωμα τα φωτοβολταϊκά. Πώς ανθίσανε, ποιος τα φύτεψε, τέλος πάντων. Σοβαρά. Έχουμε ερωτοτροπήσει εφηβικός. Έχουμε πάει βρύσες. Όχι ρε γαμώτο. Πάνω στο καλό τώρα πρέπει να κάνω break. Έλα ρε εσείς. Τι είναι αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωματική έφη και ενθουσιασμό με το δικό σας πρωινό, το ανέκδοτο, η ειδησιογραφία. Θα γίνει κακομήρα. Τα έχω όλα εδώ. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας και γενικότερα, τέλος πάντων, εν κατακλείδη, θα μου πείτε τι λέω. Ακούστε και αυτό.

Έτσι λοιπόν το Πριγκιπόπουλο και η Βασιλοπούλα ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αγιαγιά, πού είναι το παραμύθι? Παραμύθι, παιδί, μέχρι κανένα παντρεμένο να περνάει καλά και καλύτερα. Κάθε φορά που ακούνε το μια φορά και ένα καιρό, τα κλάματα βάζουν, ρε να πούμε, τα κλάματα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 24 λεπτά πριν από τις 9, 24 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Εσείς είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, ακούγοντας την πρωινή, την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας, πάρε τη δικιά σου την πρωινή και πήγαινε την να κατουρίζει. Και αποστολή πάντοτε στο HAT4. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Η Νάντια που λέει, το κατάλαβες ότι κοιμήθηκα? Μαύρε Νάντια μου, είναι δυνατόν? Ήσουν μια τόσο όμορφη, μια αισθησιακή εικόνα. Εκεί με το κορμάκι σου χαλαρωμένο, με τους μικρούς ήχους του ύπνου σου. Και βασικά το πήραμε χαμπάρι, γιατί δεν βλέπαμε το λαμπάκι του ψυγείου να αναβοσβήνει. Και λέγαμε, παιδί, τι είναι, καλά πέθανε? Έχει πάρει τον τυφλό καταψύκτη στο δωμάτιο, δηλαδή. Φυσικά και το καταλάβαμε. Δηλαδή, από την αρχή της εκπομπής δεν επικοινώνησες πάλι μετά. Και λέγαμε τόσα ωραία πράγματα χθες το βράδυ. Να και η Αρχοντούλα που λέει, καλημέρα, Αλέξανδρε. Παρασκευή με πολλή δουλειά και τρέξιμο. Αλλά θα πάμε πισίνα. Τώρα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς τα ενώνεις, Αρχοντούλα μου? Δηλαδή, πραγματικά τρέχεις στη δουλειά για να πας στην πισίνα. Τουαλέτες δεν έχετε εκεί. Γιατί πάτε και κατουράτε στην πισίνα της δουλειάς? Και τι δουλειά είναι αυτή που έχετε και πισίνα, δηλαδή? Τρέχεις να πάρεις θέση. Τρέχεις να είσαι η πρώτη να δίνεις κίνητρο στους από πίσω. Να βουτάς και αυτοί να κολουθάνε, να πούμε, σαν ερεθισμένοι σολομοί. Αλλά με την κατηφόρα να είναι στο οριζόντιο. Να ερωτοτροπήσουν. Τι διάολο, πώς το κάνετε αυτό? Κάθε φορά, να ξέρετε, που ακούω την έκφραση «Τι κάνεις, είμαι στο τρέξιμο», μας φαντάζομαι όλους μας μέσα σε ένα κύκλο από αυτά που έχουν τις δροδέλες, που έχουν τα χάμστερ, να τρέχουμε χωρίς κανένα λόγο. Και κάποια στιγμή να ξεγκαγκανιάζουμε. Είχα ένα χαμστεράκι, ο Κεφτές. Καταπληκτικός. Ήθελε πατατούλες, ήθελε σαλτσούλα, ήθελε διάφορα τέτοια πράγματα. Ο οποίος έμπαινε στη ροδούλα εκεί πέρα. Έκανε με ταχύτητα απίστευτη και μετά άφηνε τον εαυτό του ελεύθερο και τον πήγαινε γύρω-γύρω με τη φυγόκεντρο. Και πάρα πολύ του άρεσε. Το έχω δοκιμάσει κι εγώ, αλλά δεν χώραγα στο κλουβί. Και τέλος πάντων, έχω περάσει άσχημα. Μετά ήρθε και μία με ένα μαστίγιο και με βάρα και μου λέει, κύριε, γι' αυτό έχετε πληρώσει. Λάθος κλουβί. Αλλά τέλος πάντων. Να και ο Σταύρος μου λέει, καλημέρα μου, Σάτι, θεότητα των FM, σήμερα και καμιά. Έτσι, Σταύρο μου, από αύριο θα είμαι ο καμιάς της γειτονιάς. Επίσημα γερομπισμπίκης από αύριο. Ευχαριστώ, ρε. Είναι ωραίο αυτό τώρα? Είναι ωραία αυτή η ειρωνία τώρα? Δηλαδή τώρα με πληγώνεις, Σταύρο μου. Να, πονάει η καρδιά μου. Οχ. Α, όχι. Το νεφρί μου ήτανε. Κάτσε να κάτσω λίγο να σου τα πω. Αχ, ο παλάκια. Τι καταπληκτικά είναι αυτά καραμελάκια πρωινά. Αυτά τα πολύχρωμα τα πες. Αυτό το πρώτο που λέει για την πίεση είναι πολύ καλό. Θα το πιω 5 φορές την ημέρα. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Αυτό ονομάζεται ηρωνία. Εντάξει, από αύριο είπαμε, περίμενε. Σήμερα είμαι ακόμα τζόβερνο. Σήμερα μπορώ ακόμα να πάω να παίξω 4 μονάκια στα 21, να πούμε, και να τα ξεσκίσω, ρε, να πούμε. Μόνος μου και όλοι σας, όποιοι και αν είσαστε. Και μην γκρινιάζετε μετά, κύριε, εμείς είμαστε τρίτη δημοτικού, μας κλωτσούσατε. Και κάτι τέτοια πραγματάκια δεν περνάνε αυτά. Έτσι είναι η ζωή, ρε. Άδικη είναι να μαθαίνετε από μικρή. Έλα με τις αηδίες να πούμε κάθε πρωί. Σήμερα είμαι ερωτικά ικανότατος. Θα δοκιμάσω και την 7η φορά. Έχω δοκιμάσει ήδη 6 από το πρωί. Πετυχημένες. Δεν θα πω όχι. Και άμα κρεμάσω, εντάξει, τι να κάνουμε. Θα το ρίξω και εγώ στην ποιότητα. Δηλαδή, θα εκάστοτε να πούμε ερωτική μου σύντροφος, και είναι και μυριάδες αυτές πλέον. Δηλαδή, θα μου πει, μωρό μου, πάμε άλλη μία. Θα τη πω, μωρό μου, και δεν πάμε. Και θα πάμε. Ο καθένας σπίτι του, να πούμε. Δηλαδή, αυτή να βάλει τα κλάματα. Εγώ να βάλω τους ορούς. Έλα τώρα με τις αηδίες, πετάχθηκε ο Σταύρος να πούμε να μας ειρωνευτεί. Αρχικά, εσύ που τα θυμάσαι αυτά. Δηλαδή, κάποιος τα είπε.
Νάτο. Εδώ πέρα η Μαρίτα, η οποία έρχεται σαν motivational video από το YouTube. Είναι καταπληκτικά αυτά, παιδιά. Βλέπεις. Τα βάζω εγώ συχνά και τα βλέπω για να δεις τι διάλογο συμβαίνει στη ζωή σου, ας πούμε, και τα λοιπά. Και πώς μπορείς να τα απεξέλθεις. Και σου λέει διάφορες συμβουλές να είσαι ο εαυτός σου, να πιστεύεις στον εαυτό σου. Έχει και κάτι υπότιτλους. Τα πιστεύει ο Μαλθιήμ, κάτι τέτοια. Και μετά πετάει μέσα στη μέση κάτι σερβιετάκια. Κάτι σαμπουάν. Κάτι όχι μπουάν ακριβώς. Και έχω μπερδευτεί λιγάκι, δηλαδή. Να το λέει, μην τον ακούς, μωρέ, λέει το Σταύρο, να θυμάσαι ότι όταν φτάσεις στα 50, λέει, έχεις γίνει αυτό που πραγματικά είσαι. Εγώ που θα φτάνω στα 50, έχω γίνει αυτό που σκεφτόμουν τον εαυτό μου όταν έβλεπα 15 χρονών τους άλλους και ήταν 50 χρονών και νόμιζα ότι έχουν πεθάνει. Και απλά συνεχίζουν, δηλαδή η μπαταρία αντέχει λίγο ακόμα. Και αν είναι, λέει, καλά, τότε είναι καλύτερα από τα νιάτα. Είναι άλλη παλιόγρια από εδώ, παιδιά. Άμα είναι να το πούμε αύριο, όχι γενέθλια του Αλέξανδρου, να το πούμε να κλάψουμε τη μοίρα μας. Αλλά είναι ωραίο, λέει, δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Στο «δε θυμάμαι ποιος το είπε» είναι και το μυστικιστικό της συζήτησής μας. Πατάω το 3, πατάω το 13 και θα θυμηθώ σήμερα ότι έχω και το σποτάκι. Ου, το σποτάκι σποτ φωτίου. Να, να.

0: Πω, τι σας παίζουμε ρε να πούμε. Δηλαδή, ναι, εντάξει, το είπαμε αυτό, ηλίθιε. Τώρα πρέπει να πιάσω τη ραδιοφωνική ατάκα και να πιάσει και το σπατάκι τζάμπα. Το παίξαμε. Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Είπα, εγώ θα πεθάνω, εσύ γιατί στεναχωριέσαι.
1: Δεν
0: νιστάζεις. Είναι μεταδοτικό. Είναι μεταδοτικό. Μην το κάνεις αυτό.
1: Αφού ξενύχτησα.
0: Τι ξενύχτησες, μωρή παλιόγρια, μέχρι τις 2 ήταν η εκπομπή.
1: Εγώ κοιμήθηκα στις 3.
0: Σοβαρά έκατσες και μία ώρα μετά να αποκρυσταλώσεις αυτά που είπαμε ή κατουριώσουνα?
1: Όχι, κατουριόμουν, εντάξει, αυτό το έκανα, αλλά ζεσθενόμουνα και όλα, είχε πολλά,
0: κατουριόμουνα,
1: ζεσθενόμουνα, είχε πολύ κόσμο.
0: Κοίτα να δεις πόσες μαζευτήκανε ρε εσύ, δηλαδή πραγματικά είναι πάρα πολύ ο κόσμος και τώρα έχεις αυτή
1: μέχρι να βολευτώ.
0: Πού να βολευτείς, παιδάκι μου?
1: Για να κοιμηθώ έτσι, να μπορέσω να φέρω τον ανεμιστήρα να με χτυπάει όσο πρέπει και να μπορέσω να...
0: Τι είναι τόσο πρέπει, τόσο όσο.
1: Κάνουμε τέτοια κίνκι με τον ανεμιστήρα.
0: Σοβαρά,
1: ναι.
0: Τον βάζεις στο 3, στο 13 και μετά αυτός κάθεσαι και τρώσε προπελίνο σκάμπυλα. Δηλαδή όλο το βράδυ κάθεσαι τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Φαντάζεσαι έναν ανεμιστήρα με ερωτικά βοηθήματα αντί για προπέλες. Δηλαδή...
1: Κάπως έτσι το έκανα εικόνα.
0: Έβαλες ερωτικά βοηθήματα για προπέλες?
1: Κάπως έτσι το έκανα εικόνα, δεν είπα ότι το έκανα στην πράξη.
0: Αλλά
1: δεν ξέρω
0: εικόνα,
1: κατά πόσο θα κάνουν αέρα αυτά.
0: Αέρα θα κάνουν μετά, σαν επανάσταση θα το βλέπεις. Επανάσταση στην ερωτική σου ζωή, αέρα πάνω τους αδέρφια, τέτοια πράγματα. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ θα είναι. Η επανάσταση που ήταν μπλε πριν, καφέ ήταν, αλλά μπλάβιασε, το βλέπεις. Δηλαδή, τέλος πάντων, άσε με, έχω το δράμα μου.
1: Τι δράμα έχεις, Αλεξανδρέ?
0: Τώρα από αύριο το καταλαβαίνεις.
1: Τι κρινιάζεις πια, σταμάτα, άλλοι είναι 60.
0: Ναι, πόντους. Δηλαδή ναι, να κλάψουμε παραπάνω. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις ότι από αύριο θα πηγαίνω μόνο για κατούριμα το πρωί. Δηλαδή δεν θα έχω κανένα άλλο κίνητρο. Τι είπες, μωρή? Τι είπες, μωρή? Σε έχει τρελάνει να πούμε το σκάμπυλο.
1: Με έχει θολώσει και δεν ξέρω τι λέω.
0: Τι είναι το πρωί?
1: Κάτι πήγα να πω.
0: Έχω την πρωινή αυτή του αντρικού σώματος.
1: Ωραία, και αύριο θα την έχει.
0: Δεν θα την έχω αύριο. Αύριο θα είμαι 50 χρονών, είσαι με τα καλά σου.
1: Έλα ρε, τι έχουν τα 50, σιγά χαλάρωσε.
0: Δεν τους έχεις δει πως είναι όλοι, κοίτα τους. Ο Σταύρος 150.
1: Ο Σταύρος είναι 50.
0: Τι 50, 50 για να γίνει πρέπει να χάσει 200. Είσαι με τα καλά σου. Ο Κωνσταντίνος 450. Να τα αφήσω άστο και βάλε 450. Δηλαδή δεν τους βλέπεις. Ο Τάκης Φωτίου δεν είναι.
1: Δεν είναι. Να σου πω κάτι. Όλοι αυτοί που αναφέρεις είναι άνω των 50. Οπότε έχεις ακόμα.
0: Έχεις δει τον Τίμη με το τσεμπέρι του να μαζεύει φασολάκια να πούμε από το κυπάκι του? Που παίρνοντας το εφάπαξ είχε ονειρευτεί μια ζωή να πούμε να... Δηλαδή...
1: Ο Ντίμης είναι αϊθαλής ρε, δεν έχει αλλάξει.
0: Ποιος θα λύσει για μην είναι κανένας μιλήσιος από τους αρχαιοσόφους? Και αυτοί ρωτάγανε ο ένας τον άλλον, είναι καταπληκτικό. Ρωτάγανε ο ένας τον άλλον, είμαι εγώ πιο σοφός, κάτσε να το στείλουμε στον άλλο. Το κολοκυθιά, κολοκυθιά, το άλλο μου ταυτί, πώς το λέγανε. Άσε με τώρα. Δηλαδή, τι θες να μου πεις ότι έχει, ας πούμε, καθημερινά ο Τάκης Φωτίου ξυπνάει το πρωί και έχει πρωινή στήση?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρει, κανείς δεν το ξέρει. Πέφτω στο βόρμαρο του μυστηρίου. Είναι παράξενο.
1: Πρόσεξε
0: αυτό.
1: Πρόσεξε όμως, η ειδοποιός διαφορά ποια είναι. Ότι όλοι αυτοί δεν έχουν τις δικές σου αντοχές, Αλέξανδρε.
0: Ναι,
1: εσύ κάνεις κάθε μέρα και πολλές φορές και δύο φορές την ημέρα. Εκείνοι τι κάνουν, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Ναι, ρε, εσύ, πες τα επιτέλους να πούμε.
1: Ούτε καν. Ο Σταύρος δεν κάνει ούτε καν Παρασκευή.
0: Ο Σταύρος πάει σε κάτι συναυλίες για να γλιτώσει τις εκπομπές.
1: Ο Σταύρος πάει σε συναυλίες. Λες
0: και την έχει παντρευτεί την εκπομπή του είναι. Δηλαδή. Είναι απίστευτο. Α, ναι, έτσι τώρα μου ανέβασε τα γράδα. Και εσύ είσαι πανέμορφη σήμερα, ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλά, το ξέρω και εσύ.
0: Ναι, και εγώ το ξέρω.
1: Το ξέρω, το πιστεύεις και το λες μέσα από την καρδιά σου, πραγματικά.
0: Α, δεν μπορώ να φανταστεί, δεν ξέρω πότε πήγε χαμηλά εκεί η καρδιά μου, αλλά ναι. Είσαι απίστευτα όμορφη σήμερα. Είναι και Παρασκευή, ποπό. Λογικά ένα πρέπει να είναι, ναι.
1: Δεν σ' ανέβασα τόσο. Πες μου, να σου πω κι άλλα, ρε παιδί μου.
0: Αυτά δεν
1: πόσο καλύτερος είσαι. Εσύ κάνεις και παραστάσεις. Αυτοί κάνουν παραστάσεις. Έχεις 3 ώρες και βάλε αντοχές.
0: Τι και βάλε?
1: Μπορείς να αυτοσχεδιάσεις και να μην έχεις κείμενο. Σταμάτα, μωρά, στις 3 ώρες. Πες, ναι. Είναι ωραία μετά τις 3 ώρες.
0: Ναι, μετά τις 3 ώρες δεν καταλαβαίνεις τίποτα στην ηλικία που είναι αυτή. Δεν καταλαβαίνεις ούτε στο δεκάλεπτο. Όχι σαν και εμένα να πούμε πούμε ερωτικά ικανός. Να το πούμε επιτέλους.
1: Αυτοί δεν αντέχουνε. Οπότε σε έχουνε κάποιοι και αυτοί.
0: Μα ήμαρτον δηλαδή. Τι θα γίνει εδώ πέρα. Εσύ που το ξέρεις, ποιες φήμες βγαίνουν προς τα όξο. Στα 50 αυτά χρόνια από φήμες. Έχω γραφτεί. Δεν μπορεί να φανταστείς δηλαδή. Αρχικά να
1: πούμε... αυτό να κρατάς.
0: Ποιο, αυτό κρατάω, το δικό μου είναι.
1: Κράτα το κι εσύ.
0: Να, δεν λέω τελείως ψέματα γιατί από τις φήμες, καλά εκτός το ότι έχω, δεν μπορώ να φανταστείς πόσες, όντως υπήρχαν αυτές ότι τον Τάκη τον έχω, πα, καλά. Και τον Τίμη κάποια εποχή με ενεργές φήμες. Έχουμε σταθεί απέναντι στην ενεργή φήμη. Είναι καταπληκτικό. Τώρα όμως θα με ποθεί σε μένα που θα θέλω. Ναι, ναι, ναι. Πιο πολύ με τον Τάκη είχα σχέση. Με τον Τίμη ήταν one night stand.
1: Με τον Τάκη κάνατε και εκπομπή μαζί με τον Τίμη.
0: Με τον Τίμη
1: δεν κάνατε.
0: Πώς δεν κάναμε.
1: Σε GNA ή μόνο σε ιντερνετικά.
0: Στα GNA κάναμε γιατί πήγαινα εγώ βόλυμος και τάκ έμπαινα στην εκπομπή του.
1: Άμα έμπαινε και εσύ καλά σας κάνανε και σας κρεμάσανε κουβούλια.
0: Ναι, ναι, και κάναμε διάφορα. Χαϊδευόμασταν, έχουμε πάει σε πάρτι μαζί, έχουμε κοιμηθεί γυμνοί όλοι σε ένα δωμάτιο. Τέτοια πράγματα. Αντρικά τώρα. Αλλά εμένα θα με αγαπά τώρα από αύριο που θα είμαι παλιόγερο σαν κι αυτού, ναι.
1: Σαφέστατα. Πιο πολύ θα σε αγαπάω.
0: Σοβαρά, έλα ρε εσύ. Γιατί σου λέει σε αυτή την ηλικία όλο και κάποιο χωράφι θα έχει να μας αφήσει άμα πεθάνει. Ας τον αγαπήσουμε τον παππού λίγο παραπάνω. Εσύ ξέρεις για τον άντρα, αυτή η πτώση της ερωτικής ικανότητας και των αντοχών γενικότερα είναι όπως η πτώση στήθους για εσάς τις γυναίκες να πούμε. Δηλαδή το κοιτάς και σηκώνεις
1: απάνω. Κοίτα, εντάξει, μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Δεν ταυτίζομαι βέβαια, γιατί δεν έχω τέτοιο πράγμα εγώ φυσικά. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, γιατί το εξοφλείς ότι από αύριο θα έχεις
0: έτσι
1: τέτοια
0: γίνεται.
1: Πτώση.
0: Έτσι γίνεται.
1: Πού το ξέρεις εσύ, μωρέ, έτσι το έχουν πει όλοι.
0: Εγώ θα περιμένω 12 η ώρα το βράδυ σήμερα. Θα ξεκινήσω όντας 49 on. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Θα ξεκινήσω και λέω δεν μπορεί, θα το πάρουν τα απόνερα. Δηλαδή στην αλλαγή της ώρας δεν μπορεί να πούμε άμα είμαι στο ζενίθ της ερωτικής μου ικανότητας ξαφνικά να είναι.
1: Δεν γίνεται αυτομάτως να σταματήσει και να γίνει νιανιά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Α, δεν είναι αυτοματισμός.
1: Όχι βέβαια. Δεν το πιστεύω. Όχι.
0: Α, εντάξει, ούτε εγώ το πιστεύω. Άλλο άμα συμβεί. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα
1: εντάξει,
0: πολύ.
1: Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί και πιο νωρίς. Είναι ανάγκη να
0: τι
1: συμβεί
0: νωρίς.
1: Στα 50, μπορεί να
0: να ξεκινήσω από τις 11, είσαι με τα καλά σου. Μία ώρα και να περιμένω εκεί με το...
1: Εμένα 45... πάντως δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό.
0: Ποιο να έχει μη ερωτική ικανότητα ο σύντροφός σου?
1: Ναι, ποτέ. Αυτό που λένε πρώτη φορά μου συμβαίνει και δεν έχει ξανατύχει ποτέ και δεν ξέρω τι έπαθα και δεν φταίει εσύ και τέτοια.
0: Ναι, αυτά δεν πρέπει να τα λες εσύ. Πρέπει να τα λέει αυτός δηλαδή. Γιατί αλλιώς κάποιος γαρδίζει
1: με λάθος. Έτσι.
0: είσαι τόσο ερωτική, τόσο σεξι ή πηγαίνεις μόνο με αυτούς που είναι τόσο απελπισμένοι και δεν έχουν περιθώρια αποτυχίας? Δηλαδή, εγώ θα υποστηρίξω το πρώτο βέβαια.
1: Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Σοβαρά.
1: Τι θα έχει τύχει.
0: Εμένα,
1: και τι κάνεις αύριο στο πάρτι σου?
0: Καλά στο πάρτι δεν μπορεί να φανταστείς τι θα γίνει. Αρχικά
1: σε διέκοψα, συγγνώμη.
0: Όχι παιδάκι μου, διάκοψε ούτως ή άλλως. Από αύριο θα διακόπτω συνέχεια. Μία για νερό, μία για κατούριμα, μία να δούμε τι ώρα είναι. Μία γιατί ζεσθενόμαστε, μία γιατί κρυώνουμε. Ξέρεις το ερκοντήσιο και αυτό παίρνει και πρωτοβουλίες. Αύριο λοιπόν έχω από όλα τα πράγματα. Ξαλά, εντάξει, πάρτι με πορνίδια που θα κουνιούνται να πούμε.
1: Καλά,
0: θα
1: ναι, εντάξει,
0: θα
1: αυτό εντάξει, είναι το βασικό.
0: Ποτά τη κακομοίρα θα γίνει.
1: Έχω ναι,
0: ένα
1: φαντάζομαι.
0: Λικέρ βύσινο που το έχω βάλει στον ήλιο να γκαγκανιάσει. Καταπληκτικό. Και πάω και το κουνάω τη γυάλα κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, το έχω κάνει με ρόδι αυτό, να ξέρεις.
0: Τι το έχεις κάνει?
1: Με ρόδι.
0: Πω.
1: Λικέρ.
0: Σοβαρά, το συνεχίζει.
1: Αχ, έχετε τζιτζίκια εκεί, ε.
0: Παντού έχει τζιτζίκια, και όχι μόνο τζιτζίκια.
1: Εμείς εδώ δεν έχουμε ακόμα.
0: Δεν σας ήρθανε.
1: Δεν έχουν έρθει, όχι.
0: Ο τζιτζίκας έχει παλαβή, είναι παλαβή εφεύρεση, καθώς αυτό το τζιτζίκι που ακούμε τώρα να τραγουδάει, έχει γεννηθεί τουλάχιστον 7 έως και 30 χρόνια πριν.
1: Ναι, ναι, είναι τέλειο. Είχα δει και μάλιστα έχουν και συγκεκριμένες συχνότητες. Άλλο σημαίνει το ένα τζιτζίκισμα, άλλο το άλλο. Η ένταση με την οποία τζιτζιρίζουν είναι διαφορετική και έχουν ένα αντιχείο και κάτι.
0: Ναι,
1: είναι φανταστικός μηχανισμός. Έχω δει ένα ντοκιμαντέρ.
0: Τέτοιας ο αρχαίος, καταπληκτικό. Μην τα πούμε όλα. Αλλά ο αρσενικός είναι κουφός και η θηλυκιά είναι μουγκή.
1: Αυτό είναι το τέλειο ζευγάρι.
0: Τέλειο.
1: Και για πες λοιπόν για το πάρτι αύριο.
0: Α, για το πάρτι θα έρθουν λοιπόν τα πορνίδια και το έχω κανονίσει εγώ. Και θα αρχίσουν να τρίβονται με σαντιγί. Εγώ θα είμαι απ' την άλλη, θα έχω κάτσει στον καναπέ σε έναν από όλους, γιατί έχω κλείσει όλο το.
1: Σαν το μη κυρούργο.
0: Ναι. Μπράβο, αυτό ακριβώς, πριν τις πλαστικές. Και θα κάτσω εκεί πέρα και θα γλύφω να πούμε το Ιμπραλί. Να φουντούκιο με γεύση τσουρέκι. Και έχω και πολλά τέτοια μαζεμένα. Μετά θα έχω φτιάξει το γλυκό κορμό, αυτό που φτιάχνω κάθε φορά στα γενέθλιά μου, με τη δική μου τη συνταγή.
1: Σταμάτα.
0: Ονομάζεται πάθε ζάχαρο με ό,τι βρει. Είναι καταπληκτικό. Και θα πασαλίβονται αυτές, θα τρώω εγώ κορμό. Κάποια στιγμή να πούμε, θα ξεγκαγκανιάσω από τη μερέντα και το τέτοιο, θα τις διώξω. Και θα μείνω μόνο μου με τι αναμνήσεις μου και τα τζιτζίκια.
1: Για να περιμένεις να πάει 12 και 50.
0: Ναι, να πεθάνω. Επιτέλους, δηλαδή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και έχω κι άλλα βέβαια, εντάξει, ποτάρες.
1: Παρτάρες.
0: Ναι, σε beach party θα έρθουν αυτές με τα μπικίνι να πούμε, να τους τα λύνω εγώ από το πλάι και τέτοια.
1: Ωραίο.
0: Αυτά, εντάξει. Θέλω να είμαι νεκρός τουλάχιστον 3 μέρες, ας πούμε. Δηλαδή.
1: Είδες μια χαρά τα περάσει τα 50. Εσύ τι
0: πρόγραμμα έχεις για το Σαββατοκύριακο?
1: Δεν ξέρω ακόμα. Σαββατοκύριακο. Μπορεί να πάμε με την Άντα να τσιμπήσουμε.
0: Είδες το χιούμορ μου. Να το θα πεθαίνει. Πού θα πάει η εγκεφαλική μου η δραστηριότητα? Λέει, το έχεις σκέφτει τώρα? Ποια Άντα τώρα? Εδώ έχω
1: προβλήματα. Στο ζενή θα πάει, ρε παιδί μου. Θα πάθεις άνοια κατευθείαν από το 50.
0: Ναι, ναι, ρε, οι άλλοι δεν παθαίνουνε. Δεν βγαίνει ο Σταύρος και λέει καλημερίζω τον Γιώργο. Α, όχι τον Κώστα. Α, όχι. Την Εσμεράλδα. Όχι.
1: Ο Σταύρος Μαρία... του λέει όλους για να είναι μέσα.
0: Ναι, σου λέει να τα πω όλα και ό,τι πάρει ο χάρος.
1: Θυμάσαι σε κάτι ταινίες παλιά που λέγανε, ξέρω εγώ, τρελό πενιντάρης και ήταν ο Κωνσταντάρας, ο οποίος ήταν 70 τότε, δεν ξέρω πόσο ήταν, γιατί έκανε τον πενιντάρη. Συγκρίνεσαι εσύ.
0: Με τον Κωνσταντάρα.
1: Είδες ότι ο Κωνσταντάρας θα τον βάζει κάτω. Ο Κωνσταντάρας έκανε βουτιές, προσπαθούσε να κάνει από το τρίτο τόινγκ και τελικά έπεσε από το...
0: σενάριο. Δεν έχω και βαλή να βάψω, είναι τεράστια τα προβλήματά μου. Τέλος πάντων, φίλοι μας για την Άντα.
1: Ναι, μπορεί να πάμε να τσιμπήσουμε κάτι σε ένα μαγαζί που είναι πολύ ωραίο, σε ένα πεζόδρομο και είναι πάρα
0: μαγαζί,
1: πολύ.
0: Τι είναι αυτό, τσιμπιτάδικο? Πάμε τσιμπιτάδικο.
1: Με ζεζό, τέτοιο ρε παιδί μου είναι.
0: Σκούσε στην Τσιμπιτανίδιο. Και θα πάτε και τσιμπάτε με ζεδάκια.
1: Ναι, μπορεί να πάμε εκεί. Ναι. Βέβαια, σκέφτομαι ότι αν με κρεμάσει η Άντα και δεν τα καταφέρουμε.
0: Ναι.
1: Μήπως αν βρω εισιτήριο να πάω στο Βεάκιο να δω μια παράσταση που
0: τι
1: ήταν
0: έχει.
1: Sold out όλο το. Έχει την Ένα Μεντή, το μονόλογο της Μοδίστρας.
0: Τώρα είναι ωραίο αυτό. Μέχρι και η Ένα Μεντή που τη συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά κάνει sold out. Και εμείς κάναμε δηλαδή μια παράσταση.
1: Γιατί έκανε sold out, γιατί τρώγεσαι τώρα?
0: Αυτή έκανε όλο το χειμώνα. Εγώ έκανα όλο εκείνο το Σάββατο.
1: Εσύ δεν έκανε όλο το χειμώνα παραστάσει. Έκανε ένα Σάββατο.
0: Θα δείτε του χρόνου τι σας ετοιμάζω.
1: Αυτό μας έχει τριγκάρει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, είμαι πολύ καλά. Έχω φτιάξει και τις πρόμο αφίσες και τώρα θα πρέπει να το γράψω κάποια στιγμή για να μην θυμάμαι το κείμενο.
1: Θα έχει κείμενο.
0: Ναι, ναι, αλλά εμπνευσμένος από την αλλαγή αυτή δεκαετίας.
1: Ναι.
0: Το ονομάζω ο Επιτάφιος. Καλλιεργά, κάπως έτσι.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, βρε Αλέξανδρε, τώρα μεταξύ μας. Το γράφεις το κείμενο, θα το πεις?
0: Όχι, βέβαια, δηλαδή, αλλά...
1: Τότε γιατί χαλάς τη θεά ουσία εκεί?
0: Γιατί δεν μου πήγαινε το μεταπνευμάτων δικαίων τετελειωμένο για τίτλος, δηλαδή γι' αυτό. Δηλαδή, πώς δεν θα το πω, είχα προσπαθήσει στο Δεσποινής Μαργαρίτα, προσπάθησα πανωτά.
1: Στο Δεσποινής Μαργαρίτα τα πήγες πάρα πολύ καλά.
0: Και είχα φτάσει νομίζω κάπου στο 40%. Δηλαδή, ήταν πολύ ωραίο. Το μάξιμο.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Θύμιζε το πρωτότυπο. Ναι. Οπότε δεν ήταν κάτι ξένο, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι είχες βγει εντελώς από τις γραμμές και το.
0: Μην βγαίνω από τις γραμμές. Μην γραμμοβγαίνω, γαμώτο. Να γραμμοπόθελο κακομοιρισάσαι. Σου έχει τύχει ποτέ να πας με κάποιον ερωτικά, να συνευρεθεί με κάποιον ηλικιωμένο τώρα στην ηλικία μας, έτσι δηλαδή, να ξέρω τι με περιμένει, τρίζουν?
1: Όχι, δεν έχει τύχει. Τρίζω εγώ, άστο. Τρίζω εγώ και για τους δύο. Δεν έχει τύχει, παρόλο που θα ήθελα. Έχω έτσι ένα σκοτεινό αντικείμενο πόθου άνω των 60, αλλά δεν μου έχει κάτσει ποτέ και ούτε πρόκειται.
0: Για το εφάπαξ, τι?
1: Όχι ρε παιδί μου, για το όλο γίγνεστε.
0: Το Johnny Depp εννοείς?
1: Και το Johnny Depp, εντάξει, αυτός τώρα δεν ξέρω, δεν με εμπνέει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Όχι, την αιώνια αγαπημένη μου παρουσία, τον Άκη.
0: Τον
1: Πετρετζίκη. Πού είναι άλλο τον 60. Ποιον Πετρετζίκη, μωρέα, αλλά τα ίδια αυτό θα λέμε μαγειρεύει. Πάλι για τον Άκη Σακελαρίου. Δεν με νοιάζει αν μαγειρεύει όχι. Ο Άκης δεν
0: τόση
1: μαγειρεύει.
0: Ώρα μου λες ότι το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου σου είναι ο Άκης Πετρετζίκη Σακελαρίου.
1: Ναι, θα πήγαινα. Ναι, θα πήγαινα να συνευρεστώ μαζί του.
0: Έχεις δει πώς είναι.
1: Αυτός δεν ξέρω.
0: Έχεις δει, είναι το αστείο.
1: Να σου πω, τον έχει δει από κοντά.
0: Ναι, πολλές φορές.
1: Έχω απίστευτη ανοίγματα.
0: Τι? Πιανούλες. Του Τάκη, μια φορά τότε που έλεγα. Ενώ του Ντίμη αντιστοίχως. Δηλαδή, τα είχαμε κι εμείς.
1: Είναι νεότερος από κοντά.
0: Και αυτό είναι το κίνητρο εσύ που θες, δηλαδή από όλους τους διάσημους θες να ερωτοτροπήσεις με άξιο κοινό.
1: Αυτό μου αρέσει. Εσύ άνω των 60, αυτό έχω αυτή τη στιγμή.
0: Α, τους έχεις ηλικιακές κατηγορίες. Τους έχεις βάλει. Ρίξε και ένα φήμι από πάνω.
1: Άνω των 70 δεν έχω κανέναν, αλλά άνω των 60-65
0: πέρα έχω. Έμπαινε Σον Κόνερι. Να, αυτό είναι το κίνητρο μου. Θα γίνω σαν τον Σον Κόνερι στον βράχο.
1: Ο Σον Κόνερι ήταν άνω των 80.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, όχι, δεν
0: έτσι,
1: μου άρεσε.
0: Έτσι
1: πολύ
0: θα γίνω, Κόνερι. Το βρήκα τώρα. Αρχίσω να μιλάω έτσι.
1: Πιρς Μπρόσναν.
0: Ναι,
1: και
0: αυτός.
1: Και έτσι.
0: Ναι, αυτός.
1: Πιρς Μπρόσναν. Αυτός είναι αϊθαλέστατος. Είναι και τώρα που είναι 80, πόσο είναι 85, είναι ωραίος.
0: Έμπαινε και πήρε τον έχει στου 80, τον έχει αυτόν.
1: Κοίτα και Μπρούς έμπαινα, αλλά τώρα δεν θα
0: αυτός
1: θυμάται.
0: Αυτός έχει άνοια, δεν θα σε θυμάται αυτός. Ρε, εσύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έχει φτιάσει τη ματοδοξία μου.
1: Την ανέβασα τουλάχιστον
0: αυτή
1: λίγο.
0: Αυτή τη στιγμή είναι γκαγκανιασμένη και μαραθωμένη αριστερά, όπως μπαίνουμε, δεξιά, όπως κοιτάς. Είναι λόγω του καθίσματος, μην νομίζεις. Αλλά γενικότερα είναι πολύ, πολύ καλά. Πολύ καλύτερα είμαι από πριν.
1: Χαίρομαι. Είδες.
0: Έχω κάτι πονάκια. Δεν ξέρω δηλαδή, τι να κάνω. Σίγουρα δεν τρίζουνε, ναι.
1: Όχι, δεν τρίζουν.
0: Μην αρχίσω από αύριο και κάνω ή.
1: Όχι, θα σε λαδώσουμε, μωρέ. Πώς κάνεις έτσι και να τρίζεις εδώ.
0: Είσαι με τα καλά σου, εμένα τον ηθικότατο.
1: Εσύ και γυμνασμένος, Αλέξανδρε, μην με σκάς τώρα.
0: Ναι. Έχω κάνει...
1: Τέτοια κορμάρα λαμπάδα.
0: Αχ, μη σταματάς. Ναι, μη σταματάς.
1: Τέτοια κορμάρα λαμπάδα.
0: Το πες αυτό, μωρή, τα άλλα πες από μετά. Δεν έχω πάθει αλτσχάιμερ ακόμα. Είναι, φαντάζεσαι να ερωτοτροπούμε και να σου λέω τι όμορφη που είσαι. Τι όμορφη που είσαι, τι όμορφη που είσαι. Τι όμορφη που είσαι, τι όμορφη που είσαι. Τι όμορφη που είσαι. Δηλαδή και για Μαλφίν θα με πάρεις.
1: Φτάνει και εγώ το πίστεψα πια.
0: Ποιο?
1: Με έπεισες ότι με το τι όμορφη που είμαι, τι όμορφη.
0: Έλα,
1: που
0: εσύ,
1: είμαι.
0: Αφού είχε πάει 9 η ώρα και λέω μέσα μου, δεν λες για Μαλακθήνθη να περάσει η ώρα.
1: Να περάσει η ώρα, να κλείσουμε, πάμε στο
0: δουλειά. Φιλάκια διέ. Πολλά. Λεμούτς, ξέρεις.
1: Φιλάκια,
0: το πατρικό, στο κούτελο. Εδώ, στο ντούντουνα που σου έκανε ο ανεμιστήρας. Τακ, γιατί πήγε νέα και πρέπει να κάνουμε το break μας. Θα επιστρέψουμε. Γιωματικέφι, ενθουσιασμό, καθημερινότητα, ειδησιογραφία. Έχει νομίζω υδρώσει ο ποπός μου εδώ που καθόμαστε, που είναι μια εμετική εικόνα. Αλλά τακ, τώρα ίδρωσα παραπάνω. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Τι να παίξουμε τώρα? Έλα, θα βάλουμε ένα γενέθλιο που δεν ήρθαν οι Pet Shop Boys.

0: Και μην ξεχάσετε να στείλετε τα μηνύματά σας. Δεν είναι κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο HF4. Μην ξεχνάτε. Ναι, πάμε το χαλί. Βγήκαμε από την πρώτη αλλά με εφηβική ακόμα ορμή. Για τελευταία φορά με κέφι, ενθουσιασμό και τελευταία φορά με προεφηβικές αντοχές. Από Δευτέρα θα περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αλλά ακόμα τάκ! Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη αλλά μπήκαμε ατάκα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό την αγαπημένη σας πρωινή. Εσένα πρέπει να σου έχει ξομείνει από χθες. Την βλέπω λίγο μπλαβιασμένη και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Σκεφτόμουν τώρα ας πούμε ότι πρέπει να κοιτάω και τα σημάδια της μέσης ηλικίας. Είμαι στη μέση. Δηλαδή εκείνο το παράξενο στην παραλία που σηκώνεται να πούμε η μπροστά θεογκόμενα σκύβει να πιάσει το παρεό της και αντί να αληθωρήσουμε και η πρώτη σκέψη να είναι απάνω τους αδέρφια είναι αφεύγει η κοπέλα, συγγνώμη τις θέλετε τις ξαπλώστρες. Ω πω κατάντια τα κόλυβά μου, να ξέρετε τα θέλω με ωμέγα, να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε. Να και ο Ιωάννης λέει, πες τα ρε Μαρίτα, λέει, και εγώ έχω μία ροπή προς αυτές τις ηλικίες, λέει, αλλά όποτε το λέω, λέει, με κοιτάνε με μισό μάτι. Ναι, αυτές οι ηλικίες δεν έχουν ένα ολόκληρο, δηλαδή, θα δεις, το μισό είναι χαλασμένο, είναι θολό, μπλαβή, γυάλινο, δηλαδή, μισό στόμα, μισή μύτη, εγκεφαλικό και ρινίτιδα, είναι συχνά περνόμενα στις γυναίκες άνω των 70. Τι στο καλό, λέει, μην εγκεφαλικό παθαίνουν, οι εξιντάρες, δηλαδή, δεν έχουν δικαίωμα στη χαρά. Ιωάννη μου, ή πολύ αλτρουιστής είσαι, ή δεν μπορείς να θυμηθεί με την καμία και έχεις αλλάξει το target group. Δεν έχω καταλάβει τώρα, θα το βρούμε. Η Νάντια που λέει, έλα, μη μου το κοπανάς. Δεν ήμουνα εγώ, Νάντια μου. Είχες κάτσει κοντά στον ανεμιστήρα της Μαρίτας. Και με στεναχωρείς, περνάω δύσκολα τις τελευταίες μέρες. Τι περνάς δύσκολα, να πούμε. Εδώ εμείς κοντεύουμε να πεθάνουμε και έρχεται και άλλη. Αχ, πέθανε. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα. Να σας πω κι εγώ προχθές, παιδιά. Πήγα να κάνω να πούμε γαλλικό στα νύχια και δεν μου βγήκε, να πούμε λίγο πιο βορεινό και δεν γινόταν. Δηλαδή, τι αηδίες είναι αυτά. Εντάξει, ο Κώστας που λέει καλημέρα, μουσάτε υπότι τη λεγιώνα τη ασφάλτου. Επιτέλους Παρασκευή, πράγμα που σημαίνει ότι πλησιάζω ντουγρού, λέει, και με τα μπούνια στην καλοκαιρινή άδεια. Στην οποία ο Κώστας δεν θα κάνει τίποτα, αλλά κάνουμε ωραία εισαγωγή. Εύχομαι να είσαι γερός, δυνατός, δημιουργικός. Αυτά του. Και χρόνια καλά με πολλές βορειοευρωπαίες, λέει, να σε βιάζουν ανελέητα. Ναι, καλά. Όταν μπορούσα δεν τις είχα. Τώρα που δεν μπορώ δεν τις έχω. Δεν αλλάζει κάτι. Να και η αρχοντούλα που λέει, πώς κάνεις έτσι, λέει, για τα 50. Τώρα θα αρχίσει η ζωάρα. Παρτάρες, εποχές, Πασόκ. Τώρα ξεκινάει. Τώρα μου μιλάει. Τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει. Α, τα άστρα όλα μου τάζει, σιγά τον κουβά το Όπελ, αφού δεν στρίβει αηδία, να πούμε. Τη ζωή μου όλη την αλλάζει. Πεθαίνω. Να το, δηλαδή, αφού το βλέπεις και το τραγούδι, γιατί ξέρω αυτούς τους στίχους, γάμο. Δηλαδή, είχαμε ξεκινήσει την εκπομπή με Νίτσε και καταλήγουμε με τώρα μου μιλάει. Παιδιά, πραγματικά είναι λίγο... Τέλος πάντων. Τώρα είναι που αρχίζουν όλα. Μισό λεπτάκι, θα δοκιμάσω. Να, ο φίλος ο Γιώργος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, ένα έχω να σου πω, λέει, ότι τελικά είναι όλοι τους ξινοί που δεν τους αρέσουν, λέει, η πραλίνα φουντούκι με γεύση τσουρέκι. Είναι τέλεια. Πες τα ρε Γιώργο, δεν περίμενα ότι θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά τώρα από το νεκροκρέβατο να πούμε, δεν με νοιάζει. Συγχωρώ όλο τον κόσμο. Ούτως ή άλλως δεν έχω τέτοια πράγματα. Δεν έχω μίση. Δεν έχω κακίες. Δεν έχω κακίες. Δεν έχω καθήμθιμθιμ. Ο παππούς τα λέει λίγο. Πραλίνα, φουντούκι με γεύση. Αυτό θα είναι το τεστ. Θα πάω να φάω 4 τώρα στην καθισιά μου. Και άμα πέσω κάτω από το ζάχαρο να πούμε και αρχίζω και όλο χτυπιέμαι. Ενώ το κολοκτύπα μπορείς να το πεις γιατί είναι ψάρι. Πάω να πει ότι εδώ ο Κώστας μας έχει στείλει μία βορειοευρωπαία φίλη, δημοσιογράφος πρέπει να είναι. Από την προσωπική συλλογή δημοσιογράφων που έχει ο Κώστας. Καθώς βλέπουμε περισσότερο τα απόνερα και λιγότερο την ίδια. Μισό λεπτάκι, παιδιά, θα κάνω ένα δοκιμαστικό. Γιατί δεν είναι δυνατόν, θα ρωτήσω πράγματα. Δεν είναι το να μην ξέρω. Εδώ και στα δημόσια ορειτήρια, να πούμε, καμιά φορά που βρισκόμαστε, συναντιόμαστε, ξέρεις τι θα γίνει. Δηλαδή μπαίνεις μέσα είτε επειδή κατουργέσαι είτε επειδή είσαι αλτρουιστής. Να βάλεις ένα χεράκι. Θα πάω εδώ σε έναν έμπειρο, σε κάποιον που γνωρίζει. Θα τραβήξουμε βιωματική γνώση. Όχι το άλλο να πούμε το μαθαίνεις από το Google. Μισό λεπτάκι. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον Κωνσταντίνο, παιδιά. Αλλά το σύμπαν μου στέλνει τα μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος που είναι πάνω από 50 και ναι, πέθανε. Του σου κέρασε. Είναι κανείς από εσάς συμβολιογράφος? Μισό λεπτάκι. Πατάω το 3. Πατάω και το 13. Και θα πάμε σε έναν άλλον φίλο που παρουσιάζει μερικά συμπτώματα γεροντολαγνίας, να δω τι διάολο. Δηλαδή όταν θα γουστάρω τις συνομήλικες, πως διάολο είναι. Τι είναι, Ιωάννη μου?
1: Καλημέρα.
0: Ο ρόγχος του θανάτου. Καλημέρα. Σου ήρθε και σένα. Καλημέρα και σε σένα, Ιωάννη μου. Καλημέρα. Όχι, τι να πεις, ήταν το καλύτερο παιδί. Αυτό μην ξεχάσετε να το λέτε, θα το λέτε συνέχεια άμα πεθάνω, ναι.
1: Ότι ήμουν ο καλύτερος. Κάποια στιγμή, όπως είπες, όλοι θα καταλήξουμε.
0: Ωραία, όχι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, προς την κατάληξη, τι να μην έχουμε γύρω μας 40-άρες, 42-άρες κοπέλες.
0: Αυτές είναι οι ηλικιωμένες που έλεγες. Έτσι, εντάξει.
1: 42, όχι, 42 δεν είσαι, πόσο είναι η Μαρίτα?
0: 42 είναι, πόσο είναι. Ακούγεται σαν ρελέ. Σαν ασφάλεια, δηλαδή. Το θερμοσύμφωνο έχει νερό? Όχι, γιατί έπεσε η Μαρίτα πάνω του. Όχι, στον πίνακα.
1: Το θερμοσύμφωνο είναι 32, είναι πιο νέα.
0: Του δικού σου.
1: Γιατί εσύ τι έχεις?
0: Έχουμε το παλιό, το βιδωτό.
1: Τι ζεσταίνεις του Μιζούρι?
0: Προσπαθώ να ζεστάρω την ψυχή μου, τις αναμνήσεις μου, να τις κρατήσω λίγο ακόμα ζωντανές.
1: Γιατί, βρε πουλάκι, γιατί?
0: Άσε με ρε, εσύ, να πούμε, θα καταντήσω σαν τους άλλους.
1: Το 50 είναι sugar daddy.
0: Τι sugar daddy, έχεις δει να πούμε εσύ τον Τάκη Φωτίου να είναι sugar daddy? Ούτε sugar ξαδέρφη δεν μπορεί να πούμε. Είναι ο άλλος ο Κοντορούσης, να πούμε, 130 χρόνων άνθρωπος. Τον έχεις δει πως έχει γίνει 2 μέτρα? Εγώ άμα γίνω 2 μέτρα θα χάσω, καταλαβαίνεις από πού. Ο Σταύρος, 178 να πούμε, είναι σαν την τελική του Γιούγκο στον κρεμό.
1: 178 το Γιούγκο, μόνο το EFI έπιανε, κανένα άλλο μοντέλο.
0: Στον κρεμό που είχε πάρει πιο πολύ φορά πριν πέσει στον κρεμό. Δεν το βλέπω, τα παραδείγματα που έχω δεν μου αφήνουν κάποιο περιθώριο, να πούμε.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Πα στοίχημα ότι αν βγείτε όλοι αυτοί που είπες τώρα. Σταύρος, Ντίμης, Μανολάκο να βάλουμε.
0: Εννοείται τον Τζίμι δεν θα βάλουμε. Κάπου 430 χρονών είναι, να πούμε, η μουστόγρια. Άσε με τώρα να πούμε.
1: Λοιπόν, πα στοίχημα ότι αν βγείτε σε ένα κλαμπ αυτά τα καλοκαιρινά και καθίσετε έτσι σε ένα στάν.
0: Στην Εδίψο, το έχω κανονίσει.
1: Και βάλετε μια μπελβεντέρε στο κέντρο. Ότι θα σα. Μια βότκα.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο θα σας έρθουν σαν τις μύγες στο σκατφιμ.
0: Εννοείται.
1: Όλες γύρω γύρω και θα. Και για πες, και με το που ξεστομίσει ο ένας από εσάς ότι είσαστε ραδιοφωνική παραγωγή. Αυτό ήταν, τελείωσε.
0: Σοβαρά.
1: Αχ, ναι, και για πες.
0: Πρέπει να πάρω τους υπόλοιπους παλιόγερους να πάρω μια μπελβεντέρε και να πάω στα Ιαματικά Λουτρά της Εδιψού
1: για να γαμώ. Το γαμώ το ξέρεις ποιο είναι? Ότι αν το πει πρώτος ο Σταύρος με αυτή τη φωνή τη βαριά, εσείς θα μείνετε κενοί. Άρα το Σταύρο, αφήστε τον λίγο προς το τέλος. Δηλαδή κατακτήστε τις πρώτα εσείς.
0: Ναι.
1: Και το Σταύρο αφήστε τον στο τέλος να. Να
2: τον αφήσω, μικρό μου.
0: Θα τον πάω στα Λιχαδονίσια τον Σταύρο, για να τον αφήσω να γυρίσει με τα πόδια. Έτσι ναι, έτσι το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Να σου πω, εσύ τώρα που δεν είσαι ακόμα σε αυτή την ηλικία, αλλά έρχεσαι σιγά σιγά.
1: 46.
0: Τι?
1: 46.
0: Αυτό φοράω και στα δύο τα πόδια, να το ξέρεις. Και με κομμένο νυχάκι. Εσύ αισθάνεσαι την ερωτική σου πτώση? Αισθάνεσαι τις αντοχές σου, ας πούμε, να πέφτουν? Έχεις αυτή τη στεναχώρια?
1: Φυσικά, πρώτον και λόγω όχι απογοήτευσης, κούρασης.
0: Έχουν κουραστεί.
1: Δεύτερον, κοίταξε, αυτός ο όγκος που έχω δεν είναι για να.
0: Πώς δεν είναι?
1: Για πολλά πολλά.
0: Είναι σαν να πηγαίνει η άλλη με 2, με 3. Δηλαδή είστε 2 και είναι σαν μπαρτθρίζα. Καταπληκτικό.
1: Η άλλη με βλέπει σαν 2 και σαν 3.
0: Ναι.
1: Το μοτέρ όμως που φοράω δεν είναι υπερκυβισμένο, δεν ανταποκρίνεται στο βάρος.
0: Τι μου θύμισες με το μοτέρ?
1: Δηλαδή φαντάσου τώρα ένα άτος.
0: Κενό. Μου θύμισες με το
1: ένα
0: μοτέρ.
1: Άτος, ένα.
0: Με το μοτέρ.
1: Ένα τσικονιτσέτο.
0: Δεν ήταν τα λογάκι. Δεν ήντουν τα στέρι. Μονάχα του η μπρέζα, το καμφίν, φίν, φίν, το νησί, η Λέρος, μοτέρι. Ήθελα να το πω γιατί από αύριο μπορεί να το ξεχάσω, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Κοίταξε, θεωρώ ότι και δύο στη σειρά μπορώ.
0: Άσματι και δύο στη σειρά να πούμε. Λες και περιμένουν να πούμε. Όχι. Έχεις κάνει ουρές απ' έξω και έχουν πάει γκόμενες στο τετράγωνο γύρω-γύρω περιμένοντας.
1: Πριν δύο χρόνια με μία 53 μπορούσα και δύο στη σειρά.
0: Τι 53 γόρι μου. 53. Χρονώνε.
1: Αυτά. Ναι, τι ασφάλεια στο τρομοσύμφωνο το δικό σου.
0: Χάιδευες από πάνω τη άναψε και το καντιλάκι μετά και τέτοια. Τι είναι αυτά που κάνεις, βρε Ιωάννη, τώρα τα μαθαίνουμε.
1: Δεν είμαι την Βορύχο, σε παρακαλώ.
0: Μα πριν. Δηλαδή αυτή η κοπέλα τι διάολο, τι είχε, είχε death wish.
1: Να το, είδες λοιπόν που μέσα σου κατά βάθος. Τα λες σωστά. Η κοπέλα είπε. Τα 53 η κοπέλα.
0: Έτσι λένε αυτές οι κυρίες μεταξύ. Πάει στο καπί. Κορίτσι μου, κοπέλα μου, ομορφιά μου. Δεν τις έχεις δει τις άβρες τις profile pics που βγαίνει άλλη να πούμε και δεν τη φασώνει ούτε ερεθισμένο ανέρα στον καρμαντήλο και μπαίνουν οι άλλες από κάτω. 480 likes, τι ομορφιά είσαι εσύ, είπα ότι μωρό είσαι εσύ. Άλλη που έχει βγάλει τον αμφιβληστροειδή τη φωτογράφια. Από κοντά για να μην
1: φύγει. Λοιπόν,
0: πάσε με ρε Ιωάννη να πούμε.
1: Περίμενε λοιπόν. Όχι, σαν να κάνω σχέση με μία άνω των 50. Με μία άνω των 50 θα σε καλέσω κάποια στιγμή να της πω να φέρει μία φίλη της και να βγούμε παρέα όλοι, τετράδα.
0: Και πού θα πάμε, σε ποιο φαρμακείο? Θα ψάχνουμε, Σάββατο να είναι, να είναι κλειστά, οπότε να ψάχνουμε το εφημερεύω, ναι. Να κρατήσει
1: πολύ θα τα κανονίσω όλα εγώ.
0: Τέλος πάντων, θα κανονίσεις εσύ, θέλω τα κόλυβα με ωμέγα. Και θέλω σε παρακαλώ πολύ να με κάψετε. Δεν το θέλω αυτό το που είναι σαν, πώς το λένε, ζουμπούλι. Θέλω το άλλο, θέλω το άλλο. Με τον Μπριζολίδη να πούμε, που δεν τα τρώω, και από πάνω να πετάς πάπρικες και τέτοια.
1: Και εγώ από αυτό θέλω.
0: Εσένα, μωρί μου, δεν γίνεται να πούμε. Θα πάμε να σε κάψουμε, να σηκωθούν, να πούμε, θα έρθει μίου, προσοχή, απομακρυνθείτε προς δεύτερο νεκροταφείο. Δηλαδή, θα καεί ριτσόνα από το πάρτι, από το τέτοιο. Τέλος πάντων, τι άλλα νέα, τι κάνεις, τι πρόγραμμα έχεις για το Σαββατοκύριακο?
1: Έχω ρεπό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Δεν έχω κανονίσει τίποτα. Αυτό είναι
0: ούτε
1: το ωραίο.
0: Πρόκειται.
1: Να ξέρεις ότι έχεις μπροστά σου ρεπό και δεν έχεις κανονίσει τίποτα.
0: Ωραία.
1: Σήμερα. Περιμένω να πληρωθώ σήμερα.
0: Τα τέτοια. Τα κατατίθεμα.
1: Αύριο. Πάμε ρε συναφιούμε από τώρα. Όλοι μαζί, όλοι οι φίλοι ακροατές.
0: Ρε σύχαμα. Ρε λέει ναι, ρε τρισάθλιε. Ρε μη σου πω να με. Βρήκες πάνω στο νεκροκρέβατό μου, στην ευαισθησία μου. Εδώ που έχουν πέσει οι αντοχές μου για να κάνω περισσότερη αγκαλίτσα με το χάρο. Να μου πεις να πάμε για ποτάκι. Είσαι με τα καλά σου.
1: Θα σου φέρω.
0: Μου πεις να πάμε για ποτάκι. Είσαι με τα καλά σου.

0: τώρα πρέπει να το παραδεχθείς.
1: Ναι,
0: από τη στιγμή που είσαι έτσι τόσο αρνητικός και το πάει να πει ότι περνάς καλά.
1: Τι περνάω καλά. Πολύ καλά. Ειδικά τώρα τελευταία περνάω απίστευτα καλά. Μπορεί να φανταστείς. Είναι πάρα πολύ. Εννοείς περνάω καλά ερωτικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε, γιατί έκοψα τα νύχια μου και έχω βρει ένα καταπληκτικό που τρώει τις παρανυχίδες και δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, ειλικρινά. Θα σου στείλω μετά και το URL να το πιστοποιείς και εσύ.
0: Όχι, δεν ξέρω που μπαίνεις εσύ και με άσε μου την κολλήσουμε κανένα.
1: Να ξέρεις, ρε, που μπαίνω εγώ.
0: Όχι.
1: Όπως είπα, έχω πάει στο ίδιο δωμάτιο με τον Τάκη Φωτίου και τον Τίμη Κοντορούς. Αλλά τέλος πάντων, Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ. Βοήθησες και εσύ λίγο παραπάνω.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και έχω καταλάβει ακόμα μια φορά ότι περνάς τέλεια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι πυθία είσαι εσύ, ξέρεις. Σταμάτα να το ρουφάς αυτό το πράγμα.
0: Πολύ καλά περνάμε, αρχίζω και φοβάμαι. Ποια το έλεγε αυτό, ας μας βοηθήσουν οι ακροατές. Αφού είπατε Στέλλα Γεωργιάδου πριν τώρα.
1: Να σου πω κάτι, αυτό που είμαι παραγωγός, ναι, αλλά είπα και Νίτσε. Για δεν λες Νίτσε.
0: Θα πείτε και Πάμελα. Πάμε, έλα, έλα, μωρό μου. Πάει η εκπομπή σου.
1: Έκανες και το έκο. Θα ξεράσω, Ιωάννη μου. Θα ξεράσω.
0: Άστο, από Τζούντα Πρίστ λέμε για Γεωργιάδου και Πάμελα.
1: Θα σε αφήσω με το καλύτερο, Ιωάννη μου, να θυμάσαι πάντα. Σε αφήνω με την ευχή του παππού.
0: Χρόνια πολλά, Λεμούτς.
1: Να φας ένα κουβασκάτ. Θουτς, θουτς, θουτς, θουτς, θουτς, θουτς, θουτς. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι τίποτα, καθώς όση ώρα μιλούσαμε, θα το κάνουμε στο επόμενο ημίωρο αυτό. Έχω βρει εδώ πέρα το ειδικό άρθρο που λέει τα 50 πράγματα που πρέπει να έχει κάνει ένας άντρας πριν τα 50. Και θα πάω να κάνω τσεκ ένα-ένα. Να, ξεκινάω με το πρώτο πράγμα. Τι πράγμα είναι αυτό? Α, ο Σταύρος ήτανε. Ουφ. Που λέει, πώς αισθάνεσαι λίπου σε λίγες ώρες θα είσαι τρελοπενιντάρης. Σταύρο μου, δεν ακούσε εδώ πέρα το θρήνο. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, κακά μαντάτα, λίγο πιο κάτω, δυσύλλαβο, δεν είναι ψυχή. Δηλαδή δεν το βλέπετε. Εν τω μεταξύ το αντίστροφο δεν παίζει ποτέ. Εγώ είχα βγάλει άσπρα μαλλιά στην πιο κάτω, δυσύλλαβο, ξεκινάει από ψυχή, δεν το βλέπετε. Και τα μαλλιά είχαν μείνει μαύρα, κάτι παράξενα πράγματα. Άσε μας τώρα, ήρθε να ερωνευτεί ο Σταύρος. Να και ο Πάνος. Μου λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, Παρασκευάρα σήμερα, έρχεται το Σαββατοκύριακο, παίρνουμε και το επίδομα αδείας. Αλλά άδεια δεν παίρνουμε ακόμα. Άντε πια να έρθει ο καιρός μας. Έχει έρθει ο καιρός μας πάνω. Ο καιρός γαρ εγγίτς. Δεν υπάρχει κράτος πάνω. Δεν πειράζει, όπως λέγανε και οι ηλικιωμένοι, δηλαδή οι αυριανοί συνομήλικοί μου. Αγάλι, αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Και αγάλι αγάλι το φιλί για να έχει νοστιμάδα. Πλακωνόσαστα με τα γλωσσίδια να πούμε και τα λαμε στη μέση και τα λοιπά. Τι νοστιμάδα να έχει. Πλέον στην ηλικία μας το φιλί έχει νοστιμάδα το γλωσσόφυλλο. Μόνο όταν μπορέσεις με τη γλώσσα σου να πάρεις το δαγκωμένο τσουρέκι με τη μερέντα από το φρονιμίτι τον άλλο την μπουφάλα της Αλληνής. Είναι λίγο συχαμένο αλλά έχει νοστιμάδα. Ο Χρήστος που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, πες λέει για τον Κώστα το Μιλωνά, λέει, που έλεγε αγαπημένη γυναίκα. Χρήστο, πραγματικά είσαι μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής. Δεν έχω ιδέα τι λες. Ούτε αυτόν τον δεν ξέρω προσωπικά, φατσικά τον ξέρω. Η Νάντια που λέει τα έχεις πάρει λίγο, λέει, βαριά με την αυριανή ή μου φαίνεται. Τα έχω πάρει, είναι βαριά. Από αύριο θα είναι και κρεμασμένα και νιανιά. Και καλέ, λέει, είναι σαν τα δεύτερα 30 και εσύ που το ξέρεις. Στα τέταρτα 30, τα κιλά, γιατί ηλικιακά δεν έχεις φτάσει, μια χαρά ήσουνα. Εμείς εδώ πέρα ρωτάς. Η Αρχοντούλα που λέει, έλα εδώ, λέει, μια εβδομάδα να νιώσεις ότι είσαι 20. Τι 50 και αηδίες. Σοβαρά, έχετε σπα γενεθλίων. Και τι θα με τρίβεις με τέτοια πράγματα και θα... Αρχοντούλα μου, δεν μπορώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμά σου. Αυτό το βγαίνω Δευτέρα για ποτάκι, γυρνάω Τετάρτη, δεν ξέρω που είμαι, πάω καπάκι στη δουλειά την Πέμπτη, σε κάποια άλλη δουλειά δηλαδή, γιατί την Πέμπτη πού να θυμάμαι ποια ήταν η δουλειά μου αν έχω ξενυχθεί από τη Δευτέρα. Μετά βγαίνουμε και κάνουμε αυτά τα ομαδικά όργια πέρα δόθε και τα λοιπά. Δεν το έχω. Σταύρο μου, πού τα βρίσκεις αυτά τα εξώφυλλα? Μας είχε στείλει ένα εξώφυλλο της Βαβούρας. Όσοι το αγοράζατε μαζί, ήταν κλασικό έξοδο, τρουένο Βαβούρα, μπλεκ, αγόρι και Spider-Man.

είχαμε ένα τέτοιο έξοδο που να ξέρουμε τότε ότι δεν θα βλέπουμε μετά να το διαβάσουμε. Και ο Ιωάννης που λέει, όπα όπα, λέει, η Μαρίτα πήρε το επίδομα αδείας. Ο Παναγιώτης θα πάρει το επίδομα αδείας. Ναι, ναι, ναι, Ιωάννη μου, μάντεψε και εσύ τι θα πάρεις. Τάρκ θύμ, θύμ. Ρε παιδιά, επίδομα αδείας μας τέλειωσε. Αλλά μη φύγει το παιδί με άδεια χέρια. Έλα μωρέ, μην το κάνεις αυτό. Με τούτα και με εκείνα, αν βλέπω καλά, η ώρα έχει πάει 9 και 27 πρώτα λεπτά. Έλα ρε γαμώτο, θα χρειαστεί να κάνουμε το break. Oh shit. Α, ένα κόπρανο. Θα επιστρέψουμε όμως με 30 λεπτά, τα τελευταία 30 λεπτά του Τηγανιτού Φραπουτσίνο για αυτή την εβδομάδα. Για πάντα. Κανείς δεν ξέρει. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Να, ο φίλος, ο έτερος φίλος Πάνος που λέει, έχει παλιά κεράκια η φίλη που λέει για τη μικρότερη ηλικία. Ναι, παλιότερα δεν τα φυσάγανε, τα τρώγανε, ήταν κατοχή. Άσε με τώρα. Πάμε να κάνουμε το break. Θα παίξουμε μια καινούρια επιτυχία. Μια επιτυχία που ήταν καινούρια όταν ήμασταν και εμείς καινούρια. Για να δούμε τώρα τι να βάλουμε. Αυτό είναι το 3, το έχουμε παίξει. Το 13, το έχουμε παίξει. Αυτό το βλέπω επικίνδυνο. Το βλέπω ολιγοπαιγμένο. Και τα ολιγοπαιγμένα, να ξέρετε, είναι και τα πιο επικίνδυνα. Να κάνουν επιτυχία. Έλα ρε γαμώτο, τόσο τεράστια μουσική δισκοθήκη. Α, θυμόσαστε που σιγά σιγά θα αρχίσουν οι αισθήσεις. Δεν θα βλέπουμε, δεν θα μυρίζουμε, δεν θα ακούμε. Θα είναι οι σιρήνες στα αυτιά μας και εμείς θα παίρνουμε τα... Θα είμαστε με το... στο χέρι.

0: free radio 2 2 2 98.1 2 2 1 2 2 1 1 1. Να το, σας το έλεγα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. 28 λεπτά πριν από τις 10, 28 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό την αγαπημένη σας πρωινή, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Έχω το ειδικό άρθρο εδώ που το οποίο θα τα ανατρέψει όλα, καθώς θα αποδείξω στον εαυτό μου μπροστά σας ότι εντάξει, καλά είναι ακόμα. Μισό λεπτάκι. Να, η Μαρίτα που λέει, έλα πες την αλήθεια, λέει, γουστάρεις που σε ενταχτυρδίζουμε, λέει, αυτό τα... Έτσι είναι τα μωράκι γέρι, Μαρίτα μου, έχουν τις ίδιες αντιδράσεις. Κατουριούνται, δεν έχουν δόντια, γκρινιάζουν, δεν ξέρουν που είναι. Δηλαδή, λίγο ενταχτυρδί, και λέγοντας το λίγο ενταχτυρδί, το επόμενο μήνυμα είναι του Κυριάκου. Καλημέρα, λεβέντη μου, αστέρι μου. Ποιος παίρνει, μωρέ? Τι παίρνει? Εν τω μεταξύ το έχει γράψει με έψιλον. Ποιος παίρνει? Κάποιος στη διάβαση απέναντι. Ωραία, γαμώτο, θα είμαι στην κατηγορία που θα με περνάνε να πούμε πιτσιρικάδες απέναντι χωρίς να θέλω. Όχι ρε γαμώτο. Να και η Νάντια που λέει, και εγώ το έχω πάρει, Ιωάννη, το επίδομα. Τι κερδίζω? Τη χαρά ότι δεν πήρε τα θύμνα. Και ο Ιωάννης που λέει, ρε, ούτε η μισθοδοσία δεν έχει μπει ακόμα. Μη σε στεναχωρεί, Ιωάννη μου. Εμείς δεν είπαμε για τη μισθοδοσία. Εμείς είπαμε ότι θα πάρεις τα αρφή. Και ξεκινάμε ένας-ένας τώρα να σου τα στέλνουμε. Εν τω μεταξύ, μόλις συνειδητοποίησα ότι όσο πιο πολύ η πρεσβειοποία, τόσο πιο θολή η dick pic. Έλα μου, μην το κάνετε αυτό, σταματήστε. Είμαι Παναγιώτη, να σου δώσω το τηλέφωνο του εργοδότη, λέει, να του πεις κανένα φωνήεν. Άμα είναι γυναίκα η εργοδότης, κάτι μπορεί να κάνει. Το Κυριάκος που λέει, ποιος κερνάει, ήθελα να γράψω. Εμείς, Κυριάκο μου, κερνάμε. Εμείς, να το τεράστιο, το πλατή χαμόγελο που απλώθηκε στο πρόσωπο του Κυριάκου, στο καλοπυροβολημένο από λέιζερ και λαμπυρίζον από τις κρέμες νυχτός πρόσωπο του Κυριάκου, εμείς κερνάμε, Κυριάκο μου. Ό,τι πολύτιμότερο έχουμε. Γνώση και ελπίδα. Μισό λεπτάκι, γιατί. Τι είναι αυτό τώρα εδώ? Α! Ο δοκιμασμένος, ο Λάζαρος. Κωνσταντίνε μου, καλημέρα.
1: Καρδερίνα μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
0: Α, καλά, κρασιά. Από την άλλη, κοίτα, όχι το πουλάκι στο κλουβί. Το ελεύθερο το πουλάκι είμαι εγώ. Δηλαδή, τα έχεις μπερδέψει τα πουλάκια. Είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου?
1: Τι κάνεις, ομορφάδρα μου?
0: Πήρα εσένα,
1: τι,
0: Κωνσταντίνε,
1: τι
0: μου.
1: Κολώνα του ραδιοφώνου.
0: Α, καλά, καλά, κρασά. Κωνσταντίνε μου, μας ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Μας ακούς από ένστικτο ή κανονικά από το τύμπανο του αυτιού?
1: Από το ακουστικό μου.
0: Καλά, κρασιά. Ναι, δυνάμωσε το λίγο. Σε πήρα τηλέφωνο, Κωνσταντίνε μου, προηγουμένως για να μπορέσω να ρωτήσω μερικά πράγματα εσένα που έχεις περάσει τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη ηλικία.
1: Σε μένα.
0: Να ξέρω και εγώ τι θα περιμένω στο milestone.
1: Όλα εγώ εδώ.
0: Ωραία, όλα εσύ θα μου τα πεις. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, αρχικά θέλω να μου πεις αν ήταν αλήθεια, επειδή ήσουν εκεί και το έχεις περάσει αυτό το πράγμα. Αν είναι αλήθεια ότι δεν έγινε καμία παλαβή τακτική στα γαυγάμιλα, απλά οι άλλοι οπισθοχωρήσανε μόνοι τους.
1: Δεν μπορώ να σου πω αλήθεια, γιατί εγώ θυμόμουν.
0: Α, εντάξει, όχι ότι δεν θυμόσουν, ότι. Το δεύτερο που ήθελα να σε ρωτήσω, θυμόμαστε, επειδή είσαι στην ηλικία αυτή, ερωτικά, σεξουαλικά δηλαδή, όσον αφορά στην ικανότητα, τι παίζει?
1: Άκου τώρα.
0: Γιατί τώρα εγώ έχω συνηθίσει, ξέρεις, και είμαι σαν κομπρεσέρι, να πούμε. Μετά τι θα είμαι εσύ, δηλαδή.
1: Η ικανότητα, ναι, παραμένει.
0: Ναι.
1: Κάνεις λίγο σε επαναληπτικότητα.
0: Δηλαδή θα είμαι σαν μονόκανη καραμπίνα, θα είμαι.
1: Έτσι, αυτό. Μόνο κάνει. Το είπες πάρα πολύ καλά.
0: Σαν καριοφίλη του έρωτα.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Θέλει δηλαδή λίγο, πώς το λένε, είναι λίγο χαμήλ μπατάρ μετά και θέλει λίγο, ναι, μένει στην αργή φόρτιση.
0: Βάζεις αυτό. Το καριοφίλη στη φόρτιση.
1: Βάζεις το καριοφίλη στη φόρτιση για, ναι, να ξαναγίνει καριοφίλη.
0: Και μετά, άμα θες να ξανακαριοφιλιάσεις, τέλος πάντων.
1: Ναι, με ρέγουλα.
0: Με ρέγουλα. Τι είναι η ρέγουλα? Μπορώ δύο μέρες τον ίδιο μήνα? Δύο φορές?
1: Δύο φορές τη βδομάδα μπορείς άνετα.
0: Όχι για τις εξετάσεις, για το άλλο λέμε.
1: Άνετα σου λέω.
0: Σοβαρά, και να έχει και κόσμο να ξεφθυλιστώ μπροστά σε άλλους. Εσύ πώς το κάνεις?
1: Είτε με κόσμο είτε μόνος. Εντάξει, ό,τι προτιμάς.
0: Έτσι, δύο φορές τη βδομάδα είναι 8 φορές το μήνα. Λίγες δεν είναι?
1: Το υδραυλικό δουλεύει καλά.
0: Α, δουλεύει ο ρουμπινές. Νερό δεν στάζει βρύση. Για να κάνουμε το τεστ. Ωραία. Εσύ τους κωδικούς σου στο Messenger, στο Facebook, στο IBAN, τους θυμάσαι ή τους έχεις γραμμένους πίσω σε ένα post-it κολλημένο στο παλιό σου τηλέφωνο που είναι μόνο με πλήκτρα, στο Nokia?
1: Καλά, στο σπίτι μέσα είσαι. Πρέπει να αλλάξω θέση στο post-it.
0: Okay. Με την καινούρια τεχνολογία την παρακολουθείς? Δηλαδή, αν τώρα ξαφνικά έρθουν καμιά δεκαπενταριά γεροντολάγνες Φιλανδές και σε κάνουν ad, ξέρω εγώ, στο, πώς τα λένε αυτά, στο Reddit, στο Snapchat, μπορείς να ανταποκριθείς, να ερωτοτροπήσεις?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Τώρα με έκαψες, τα κοίταξε.
0: Όχι.
1: Είμαι μέχρι Instagram, είμαι βαριά TikTok.
0: Ερωτοτροπείς το TikTok, σου κάνω και άλλη σχόλια. Θα μου πεις άμα τις βλέπεις να τα διαβάσεις. Εντάξει, θα πάει στο διάλο, εντάξει, οκ.
1: Και TikTok είχα κάνει μόνο για το μασχαλισμό, φαντάζομαι.
0: Θα ξανακάνουμε κάποια στιγμή, αλλά δεν θα είναι TikTok, θα το βγάλουμε από το YouTube που είναι καλύτερο. Λοιπόν, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Εσένα, ποια είναι τώρα, στην ηλικία που είσαι, ποια είναι η ελπίδα για τη ζωή σου? Δηλαδή, τι έχεις να περιμένεις, γιατί ξυπνάς κάθε μέρα? Πραγματικά λέω. Ναι.
1: Εγώ ξυπνάω για το Σαββατοκύριακο.
0: Ξυπνάς για να πάρεις το χάπια, η νοσοκόμα σε κλωτσάει. Αλλά άλλο αυτό. Το Σαββατοκύριακο τι διαφορετικό έχει στη ζωή του ηλικιωμένου?
1: Όλη τη βδομάδα είναι ο γυαλάκιας Clark Kent,
0: ναι.
1: Ο ήσυχος γκαφατζής,
0: ναι.
1: Και το Σαββατοκύριακο μεταμορφώνομαι σε Τάκι Ποτίου.
0: Σοβαρά? Πώς το κάνεις αυτό, πώς μεταμορφώνεσαι? Γιατί ας πούμε ο Super Goofy τρώει το Super Φιστίκι. Τρως το Super Φιστίκι του Τάκι.
1: Ένα φιστίκι τέλος πάντων, ό,τι βγει.
0: Α, όποιο να είναι, δεν έχεις επιλογές στην ηλικία σου.
1: Φουντούκι, ό,τι να είναι, ναι.
0: Και γίνεσαι το
1: φουντούκι. Και μετά Κυριακή βράδυ με την αθλητική, Κυριακή την καταθλητική, ξαναγίνομαι Clark Kent.
0: Α, ωραία. Δηλαδή έχεις μια ελπίδα για το αύριο. Ξυπνάς κάθε μέρα και λες, εντάξει, να κάνουμε κάτι, θα καταστραφεί ο κόσμος και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, μωρέ, μη σε νοιάζει. Έχεις πάντα κάτι, έχεις μια ελπίδα.
0: Α, ωραία. Θα πεθάνει τελευταία. Δηλαδή ξέρεις ότι τουλάχιστον θα είσαι προτελευταίος. Έχεις μια σχετική βεβαιότητα.
1: Και πρόσεξε, άκουσε τη συμβουλή μου τώρα για να νιώθεις καλά.
0: Ναι, αυτό θέλω.
1: Για να νιώθεις καλά, θα θυμάσαι ή θα βλέπεις αν έχεις επαφή τους παλιούς σου συμμαθητές.
0: Ναι.
1: Θα βλέπεις πόσο χάλια είναι αυτή και θα είσαι ευτυχισμένος.
0: Το έχω πάθει με κάτι συμμαθήτριες.
1: Το ίδιο, ισχύει το ίδιο.
0: Ναι, έχω συγχαθεί τον εαυτό μου.
1: Είναι αν βάφεσαι ή όχι. Εντάξει, αυτό είναι τώρα στην προτίμηση.
0: Εγώ βάφομαι. Είσαι με τα καλά σου.
1: Αν βάφω.
0: Όχι, αγόρι μου, δεν βάφομαι. Γιατί να βαφτώ?
1: Εγώ δεν κρίνω. Άμα θέλετε να βαφτεί,
0: βάφτε. Τι μας νοιάζει η κρίση σου, γιατί πετάγεσαι με στη μέση να πούμε παλιό γερέ. Άσε μας, ρε Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για τις συμβουλές σου. Ήταν πολύτιμες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για τον χρόνο που μου έδωσε.
0: Θα ήθελα να μου πεις και στην Αθήνα να πας δασκάλα να γίνεις. Αυτό μου λέγανε και στη γιαγιά μου. Ήταν ευκή.
1: Να πεις στην Αθήνα να πας δασκάλα να γίνεις.
0: Τι να του πεις τώρα. Φιλιά γιαγιά. Φιλιά πολλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Έχει πεθάνει 6 χρόνια, αλλά χάρηκα που σ' άκουσα έστω και μέσα του Κωνσταντίνου. Δηλαδή, από όλους, ρε γιαγιά, να κάνεις το Poltergeist, τον Κωνσταντίνο βρήκες. Το σύμπαν λειτουργεί με παράξενους τρόπους. Η αρχοντούλα που λέει να έρθουμε όλοι αύριο να κεράσεις. Μα είστε με τα καλά σας. Εγώ θα κάνω το τεράστιο πάρτι. Αλλά έχω δώσει στον Τάκη Φωτίου, το έχει αναλάβει ο Τάκης, που θα κάνει αύριο το τεράστιο πάρτι που θα κάνουν τα παιδιά. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το κλαμπ, αλλά είναι στην Άνω Γλυφάδα. Είναι, και μετά θα φύγετε από το κλαμπ εκεί και θα πάτε να φάτε στην Άνω Γλυφάδα στη φωλιά του Κούκου. Λοιπόν, και θα κάνουμε το τεράστιο πάρτι τα παιδιά μαζί με τον Τίμη, που είναι 4 Ιουλίου, για να γιορτάσουν τα γενέθλια του Τάκη που είναι στις 7 και ουσιαστικά για να αποδείξουν πόσο πολύ αγαπάνε εμένα. Η Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μου σαν το ερωτικό αγόρι. Μη στεναχωριέσαι, λέει, δεν έχει σημασία πόσο χρονών είσαι, αλλά πόσο αισθάνεσαι. Αυτό είναι mind over body. Ωραία. Θα πάω να παίξω 5 μονάκια στα 21. Με τίποτα, όχι πιτσιρίκια, να βρω τίποτα έφηβους, αυτούς που μπαίνουν στο όν, ξεκινάνε το μονάκι να πούμε. Παίζουν 2-3 μονάκια στα 1800. Και μετά θα βγω έξω να ερωτοτροπήσω ανελέητα να πούμε με εφηβικές ορμές στις βρύσες. Και μετά εκεί θα έρθετε να με βρείτε κοκαλωμένο από το πρώτο μονάκι. Και ο Ιωάννης που προσθέτει, Αλέξανδρε, είσαι καραμπίνα σούπερ ποζέ. Οι έμπειροι κυνηγοί αυτήν επιλέγουν. Κοίταξε να δεις. Αναφορικά στους φίλους μας τους κυνηγούς, δηλαδή μπορεί εγώ να καταστρέφομαι, αλλά τόσο μικρό πουλί, δεν έχω. Τώρα μην λέμε και ότι θέλουμε. Να και ο Χρήστος που λέει γουστάρω το τζιτζικό χαλο, λέει είναι ιδανική μουσική υπόκρουση. Έχουμε πολλούς και έχω μάλιστα έναν που είναι ο δοκιμαστής. Ξεκινάει το πρωί αυτός που παίρνει μπροστά το τζζζζ. Είναι όλη σιωπηλή. Ξεκινάει ένας να πούμε κατά τις 6.30 και φεύγει το σήμα στους υπόλοιπους. Λέει τι έγινε ρε αυτός, γιατί μιλάει, να μιλήσουμε κι εμείς. Ούτως ή άλλως είναι κουφός, δεν την ακούνε. Και ο Κυριάκος που λέει να βάφεστε, λέει, από εμένα είναι ναι. Ναι, αλλά δεν θα βάφονται, Κυριάκο μου, έτσι μόνοι με το μυαλό τους. Πρέπει να παίρνουν συμβουλές από σένα, τις οποίες τις χρεώνεις βέβαια, γιατί είναι τόσο καλές που δεν μπορούν να πάνε αχρέωτες. Πάμε εδώ πέρα και τιμή σένα και διαβάζω. Μέχρι τα 50 ένας άντρας έχει την ευκαιρία να χτίσει γερές βάσεις. Αντί να χτίσει, να βάλω το φτύσει και να το γράψω και με δύο γιώτα. Στόχος είναι η εσωτερική ηρεμία, η καλή υγεία και οι ουσιαστικές σχέσεις. Αυτός είναι ο στόχος. Όχι ρε γάμο, το εγώ 50 χρόνια ψάχνω να γαμφθεί. Η λίστα λοιπόν χωρίζεται σε βασικούς τομείς. Πρώτον, υγεία και ευεξία. Κάντε προληπτικές εξετάσεις. Τι προληπτικές εξετάσεις, λέει. Ελέξτε την καρδιά, την αρτηριακή πίεση και τον προστάτη σας. Αυτό μου τον ελέγχουν όλοι. Δεν έχω ακούσει κανένα παράπονο. Δηλαδή, τόσο κόσμο έχει μπει. Βρες μια μορφή άσκησης που αγαπάς. Παλαβά γουστάρω αυτή με τους 4 αγνώστους. Ψάχνω ακόμα και τώρα στα βαθιά γεράματα να δω εκείνο τον κερατά τον καθηγητή που μου λέει ότι θα σου χρειαστούν τα μαθηματικά. Ψάχνω να δω πού διάολο μου έχει χρειαστεί το α στο τετράγωνο συν β αγγείλει χ ψ 2 ε ίσον με z. Σχέσεις και συναισθήματα. Κάνε ειρήνη με το παρελθόν. Δηλαδή, άμα είναι να κάνω ειρήνη, δεν παίρνω εκείνη με την πίπα. Ούτως ή άλλως, άκαπνη θα πάει η κοπέλα. Συγχώρησε τον εαυτό σου και τους άλλους. Αυτό το κάνω συνέχεια. Τους λέω, παιδιά, συγγνώμη. Μπορώ να πάω κατουρίσω να πούμε μία, δηλαδή. Τα λάθη είναι απλά μαθήματα ζωής. Έτσι, μόρια αρρώστια μαθήματα ζωής. Πού είναι η ειρήνη? Καλλιέργησε τους φίλους σου. Σοβαρά. Την τζάπα την έχω. Το χώρο τον έχω. Ελάτε να σας φυτέψω. Εγώ κατεβάζω παλιές μπανιάρες. Τις μικρές, όχι τις μεγάλες, να κόψω μέσα. Κράτα κοντά σου, λέει, τους ανθρώπους που σε στηρίζουν. Εντάξει, άμα τους κρατήσεις μακριά θα πέσεις κάτω. Θα σου μπει το πίστο μην πω. Μάθε να ζητάς συγγνώμη. Είναι δείγμα δύναμης και ωριμότητα. Αυτό θα κάνω, να ζητάω συγγνώμη. Συγγνώμη, κοπελιά. Μήπως θα ήθελες να θυμ. Και περιμένεις με λάγνο βλέμμα την απάντηση εκείνης. Και πόση σύνταξη είπαμε ότι παίρνετε? Σε προσωπική ανάπτυξη βρες ένα πάθος. Ένα μόνο. Το έχω βρει. Είναι η γυναικεία φιλανδική ομάδα βόλεϊ. Η εθνική κιόλας, να έχουν μαζέψει να πούμε τις καλές. Να τις βάλω κάτω και να κάνω συνέχεια την υποδοχή. Τάκ, τάκ, τάκ. Γίνε μέντορας. Να γίνω. Όχι ρε γαμώτο. Βοήθησε ένα νεότερο στη δουλειά ή στη ζωή σου. Πού να το βρω το νεότερο? Δεν έχεις δει εδώ το target group που έχεις? Παίρνα χρόνο μόνος σου. Μάθε να απολαμβάνεις την ησυχία και τη δική σου παρέα. Συνέχεια το κάνω αυτό. Είναι πανεύκολο και είναι και απολαυστικό. Πατάς το mute στο βιντεάκι. Η άλλη ξεγκαγκανιάζεται μόνη της με τους άλλους τους μονόσμορφους να πούμε, αλλά δεν την ακούς. Τι φαντάζεσαι? Οικονομικά και σπίτι. Ξέρετε να μαγειρεύετε. Εσείς ξέρετε. Εγώ δεν ξέρω να μαγειρεύω, ρε. Εγώ δεν ξέρω. Έλα τώρα τα εργένικα να πούμε. Οργάνωσε τα οικονομικά σου. Δηλαδή, καθίστε να δείτε πόσα λεφτά δεν έχετε καθημερινά με άλλο τρόπο. Και έχω εδώ πέρα τα 40 πράγματα που πρέπει να έχει κάνει ένας άντρας μέχρι τα 50. Έχουμε και 10 κενό. Είναι σαν εκείνα τα πολυβιταμινούχα, να πούμε, τους φυσικούς χυμούς, που έχει 9 φρούτα και 7 βιταμίνες. Κάποια ξεφτυλισμένα έρχονται μόνα τους, να πούμε. Να έχω πάρει και δεύτερο ποτό στο μπαρ έστω μια φορά στη ζωή μου. Ρε, και τρίτο έχω πάρει και τέταρτο, είχαμε βουτήξει τα μπουκάλια και τρέχαμε, να πούμε. Να έχει αρκετή βενζίνη στο αυτοκίνητο για να πάει το κορίτσι μέχρι τη Βάρχιζα. Προσέξτε, όχι να την γυρίσει πίσω. Έλα, μωρό μου, αχ, τι θα σου κάνω. Αχ, να δεις τι έχω στο μυαλό μου. Θα σε εξορίσω, μωρή. Βέβαια, στη Βάρχιζα δεν είναι πολύ μακριά, πρέπει να είναι παλιό το άρθρο. Να έχει πάει τουλάχιστον μια φορά στο αεροδρόμιο με ταξί και όχι με προαστιακό. Καλά, εγώ δεν έχω πάει στο αεροδρόμιο. Πολλές φορές. Και με προαστιακό έχω πάει. Α, δεν έχω πάει με προαστιακό. Έχω πάει μόνο με ταξί και με το δικό μου το αυτοκίνητο. Να έχει φουλάρει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του τουλάχιστον 2 φορές στη σειρά. Τάκ, τάκ! Έχουμε περάσει πασόκ. Το έχουμε κάνει. Να έχει πετάξει λουλούδια στα μπουζούκια. Αυτό τώρα εγώ δεν το έχω κάνει. Όχι, ρε γαμώτο. Παιδιά, αισθάνεται κανείς αρκετά μπουζούκι? Για δεν προλαβαίνω τώρα να πούμε τη βραδιά την καλλιτεχνική. Να έχει πάει στο σπίτι του, λέει, 3 άτομα που δεν έχουν αυτοκίνητο μετά από βραδινή έξοδο. Μα ναι, εγώ τον έχω κάνει το μαλφί. Να έχει σηκώσει τουλάχιστον μια φορά το τηλέφωνο σε εισπρακτική εταιρεία που τον καλεί επίμονα, ενώ ξέρει ότι τον παίρνουν από εισπρακτική. Παιδιά, όλες από τις εισπρακτικές τον παίρνουν. Και καμιά φορά εγώ ήξερα ότι και γέρνουνε κιόλας. Αλλά τώρα δεν ήθελα να τους ακούω από το ακουστικό. Να έχει κάνει άπειρα χιλιόμετρα για να επισκεφθεί ευνηδιαστικά την καλή του και να δει την ίδια μισή ώρα. Αυτό το έχω κάνει. Άπειρα χιλιόμετρα. Είχα δει και την καλή μου. Είχα δει και την καλή μου με τον καλό της. Είχα δει και την καλή μου με τους καλούς της. Έχω δει και την καλή μου. Έχω δει και την ξερή μου. Δηλαδή, αυτά τα έχω κάνει. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Μισό λεπτάκι, γιατί έχει κι άλλα εδώ. Πρέπει να είμαι λογικά πάρα πολύ άντρας. Να έχει βγει ραντεβού στα τυφλά με μία φίλη φίλης του που έφερε ένας φίλος. Τώρα αυτό δεν το έχω κάνει. Όχι, ψεύδομαι, το έχω κάνει. Με μία φίλη φίλης που την έφερε ένας... Αυτό ακριβώς το έχω κάνει. Η πρώτη της αντίδραση ήταν: τι είναι αυτό το πράγμα? Και όταν ρώτησε, λέει, ρε εσύ, είναι ωραία, του είπε ο φίλος, είναι πολύ καλό παιδί. Όχι, δεν έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο απελπισίας να γαμθεί. Ήτανε και παραμένει πολύ πολύ όμορφη. Να έχει πει μια φορά στη ζωή του ότι υπάρχει πραγματική φιλία ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα και να το εννοεί. Και μέχρι τουλάχιστον εκείνο το βράδυ που χώρισε τη δικιά του και κατέληξε με τη φίλη του να κάνει το σεξ μέχρι το πρωί. Μα γι' αυτό τη χώρισα την κάρια. Μπήκα μέσα και την είδα με τη φίλη της να κάνουν το σεξ και μου είπανε: σήκω, φύγε. Να έρθεις να μας ανακαλύψεις κατά τις 8 η ώρα που θα έχει ξημερώσει. Να έχει αφήσει μπουρμπουάρ σε εστιατόριο άνω των 5 ευρώ και σε ντελιβερά 2 ευρώ. Αυτό το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Να έχει αφήσει μουστάκι τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του, και αυτό το έχω κάνει. Ήμουνα φαντάρος και άφησα το μουστάκι. Κάποιος πήγε και έγραφε κάθε βράδυ το πι. Και μου το σβήνανε, τέλος πάντων. Να έχει πληρώσει έστω και μια φορά στη ζωή του να κάνει το σεξ. Αυτό δεν μου έχει συμβεί. Με επίσημοι εργαζόμενοι, για τις οποίες τρέφουμε απίστευτα μεγάλο σεβασμό, αλλά δεν μου έχει συμβεί τόσο φτηνά ποτέ. Δηλαδή, για να κάνουμε το σεξ, όλοι όσοι το έχετε τύχει να το κάνετε στη ζωή σας, ξέρετε ότι κοστίζει πανάκριβα. Να έχει κλάψει τουλάχιστον σε μια ταινία στον κινηματογράφο. Και αυτό, στο Braveheart, είχα βουρκώσει στο τέλος που έλεγε Freedom. Είχα πιάσει αγκαλιά το φίλο μου τον Γιώργο, να πούμε, που είχαμε πάει μαζί. Ήμασταν στο σινεμά, στο Broadway, και ήταν τίγκα το σινεμά γεμάτο, δεν ξέρω, είχε βραδιά. Σαν, πω να σας το πω, ήταν σαν βραδιά Eurovision. Κλαίγαμε, λέγαμε μαλθί. Αν συγκινηθούν οι μισοί από αυτούς, εγώ θα φύγω έγκυος από εδώ μέσα. Να έχει νιώσει, λέει, στα μάτια και τα πνευμόνια του την κάψα του δακρυγόνου. Και αυτό το έχουμε. Σε πορεία, σε συγκέντρωση, στο γήπεδο, κάποιος να έκλασε σε κλειστό χώρο έχοντας φάει, να πούμε, παστούρμα με πραλίνα. Να έχει προσπαθήσει να εξηγήσει με ηρεμία και υπομονή σε γυναίκα τι είναι το offside. Το έχω κάνει κι αυτό. Αλλά σε ανταπόδοση μου εξηγούσε τι είναι το κουσκουμπρίζ, να πούμε, όμπρε γαλλικό, και μετά τη συχτήρισα. να έχει ντυθεί τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του γυναίκα. Στις απόκριες φυσικά. Στις απόκριες φυσικά δεν έχω ντύνο με συνέχεια ζωρό, νίντζα κτλ. Αλλά 15 Αύγουστο, κάτι ξόμπαρκες μέρες τον Οκτώβριο που αισθάνομαι μοναξιά κτλ. Το έχω δοκιμάσει. Να του την έχει πέσει έστω και μια φορά γυναίκα. Και τώρα μας γαμφεί. Σε μπαρ, στα μπουζούκια, στο λεωφορείο, στη δουλειά. Ναι, σε όλα αυτά τα σημεία δεν μου την έχουν πέσει. Να έχει πει, άσε μωρό μου, μη φωνάξεις τον ηλεκτρολόγο, θα το φτιάξω εγώ. Και να το έχει φτιάξει. Έτσι, το έχω κάνει, τον έφτιαξα τον ηλεκτρολόγο. Κανονικά θα έπρεπε να έρθει να πούμε για μια ασφάλεια και τελικά ήρθε να κάνει καινούρια εγκατάσταση γιατί έκανα έκρηξη στον πίνακα. Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν είμαι σαν τους πλεμπαίους όλους εσάς, να πούμε, το target group. Ρε εσείς, τι καταπληκτικό είναι αυτό. Να και η Γιούλα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, χρόνια πολλά προκαταβολικά, λέει, για αύριο και να είσαι γερός, δυνατός και να μας κάνεις κάθε μέρα τα πρωινά μας πιο χαρούμενα. Να ξέρεις ότι έσωσες από βέβαιο θάνατο κάτι ψαράκια χθες. Σοβαρά. Πάρα πολύ χαίρομαι, ειδικά με τα ζωάκια. Πώς γένεν αυτό. Ήτανε ηχθείς οι κοπέλες. Θέλανε να αυτοκτονήσουν λόγω κακής ερωτικής ζωής. Τους έδειξες μια φωτογραφία μου και λένε, α, υπάρχουν και χειρότερα. Ουάου, πάμε για beach party. Και ο Χρήστος που λέει, νομίζω πως αξίζει τον κόπο, λέει, να βγάλεις τον Τάκη στον αέρα ώστε να μοιραστείτε, λέει, τα του πάρτι. Είχα το πρόβλημα αυτό που είχα και την άλλη φορά. Ενώ θέλω πάρα πολύ, για κάποιο λόγο εδώ πέρα το 3 και το 13 δεν μου βγάζει. Δεν ξέρω πού διάολο είναι το search. Θα μου επιτρέψετε, θα το ψάξω και τη Δευτέρα θα βγάλουμε τον Τάκη στον αέρα. Θα τον πετάμε όλοι απάνω, θα ακούγεται ένα χουί, χουί, χουί. Και ο Κυριάκος που προσθέτει, χρόνια πολλά κουτσούνι μου, λέει, περιμένω κέρασμα, δεν ξεχνώ. Εννοείται, καλέ μου φίλε Τσιγιάκον, θα περιμένεις το κέρασμά μας, το οποίο θα σου έρθει ποτέν. Α, ποτέν, σίλια συγγνώμη, ήταν γραμμένον caps lock. Να, και η Μαρίτα που λέει, εγώ προσφέρομαι, λέει, να κάνεις το μέντορας πάντως. Σοβαρά, να κάνουμε μερέντορας. Αυτό το έχω, να πασαλιφτούμε Μαρίτα μου μερέντες και τα λοιπά και όχι απλές μερέντες. Την πραλίνα τσουρέκιου με γεύση τσουρέκι. Αχ, τώρα που είμαι στα τελευταία εφηβικά μου, έχω μία στην κατάψυξη και μία στο ψυγείο. Πάτσε ξεγκαγκανιάζω ρε πρωί πρωί. Έλα με τις αηδίες και με τούτα και με κίνα. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Γαμώτο. Να, και ο Ιωάννης που λέει, τώρα που είπε στόχος, λέει, θυμήθηκα και άλλο ποιοτικό τραγούδι από στόχος είναι τα λεφτά, έτσι μου είπε η μαμά, έτσι μου είπε και ο μπαμπάς. Τα που μπερδεύουμε το στόχο με το στόχο και είμαστε όλο ένα και πιο κοντά στην ολοκλήρωση, το βλέπεις. Κυριάκο λέει, εσύ έχεις πάρει επίδομα άδειας. Ναι, ναι, τον έχουν κεράσει ήδη. Αλλά δεν έχει πεθάνει η ελπίδα του. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ανανεώσουμε ραδιοφωνικά το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί με τα νέα του Καπί, με την καινούρια καταπληκτική μας εκπομπή «Δεν υπάρχει κράτος» και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακούνητοι, καθώς στις 12 η ώρα έρχεται ο Τάκης Φωτίου. Και δεν έρχεται μόνος του, στη μία έρχεται και ο Ντίμης. Ένας από τους δυο τους ξεχνάει την πρώτη ώρα. Και together they can. Ενώ εγώ alone I can too. So why the fuck are we changing URLs in the YouPorn site? I don't know. I will find out. Και είναι καταπληκτική να τους ακούτε. Τους άκουγα και εγώ μικρός. Το οποίο είναι αληθινή ιστορία όμως. Δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Πάμε να βρούμε το ούτρο μας. Λοιπόν, πού είναι τώρα αυτό με το οποίο σας αφήνω κάθε φορά. Πατάω το 3. Πατάω και το 13 να περάσετε ένα πολύ πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Όχι όλοι. Μερικοί να περάσετε σκατφίν, φίν, για να έχουν πρώτον οι μύγες να φάνε και δευτερευόντως να έχουμε οι υπόλοιποι να συγκρίνουμε και να λέμε υπάρχουν και χειρότερα. Εύκολο. Γίνεται. Αν τύχει σήμερα και την δείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας, να σας κοιτάει με τα ματάκια τζι τα μπυρμπυλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτζι την ουρίτσα, το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον αέρα και σας πει ναι, ναι, ναι, πείτε της κι εσείς.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil. θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Είναι κάτι υπερήλικες. Είναι ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμς ο Μανολάκος. Θα τους βρεις εκεί στο παγκάκι. Τους έχουμε αφήσει από πρόπερση μέρα πασατέμπο και δεν ξέρουν τι να τον κάνουνε. Χαχα, τους έχουμε πει ότι είναι σουντόκου.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε. Είναι ο Φρύσος 98,1 και αυτή είναι η τελευταία εκπομπή. Έχουμε season finale. Η τελευταία εκπομπή για το 2026. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, σήμερα θα ανοιχτείτε λίγο μπουρουμπούρου παραπάνω. Έχουμε να σας πούμε τόσα πολλά ωραία πράγματα. Έχουμε να ευχαριστήσουμε κόσμο. Μα πάνω απ' όλα να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά σας υπόσχομαι ότι το μπουρουμπούρου μου θα είναι μέχρι τη μία. Γιατί μία η ώρα έρχεται με ένα καταπληκτικό super duper mix ο Ντίμης Κοντορούσης για να παίξει μουσικάρες για σας. Θα με ανεχτείτε λίγο, ε! Θα με ανεχτείτε, γιατί τώρα από εδώ και πέρα και μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη οι μουσικάρες θα παίζουν ασταμάτητα εδώ non-stop, να σας κάνουν παρέα στο μπάνιο σας, στο γραφείο σας. Παντού, παντού, παντού. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαι ο Τάκης Φωτίου και αυτό είναι ο Φρύσος 98,1. Ο Τάκης Φωτίου, ναι, αυτή η groove, η ψυχή από τα παλιά. Εδώ είμαστε, εδώ είναι το στέκι μας πια, στους 98,1. Εδώ περνάμε τις ωραίες μας ημέρες, εδώ κάνουμε τις παρτάρες μας, εδώ επικοινωνούμε χάρη στον Free 98,1, τα δικά μας events, όπου και αν γίνονται, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι χορηγός επικοινωνίας πάντα, με ένα χαμόγελο, μια ζωή, και ο φίλος ο Σταύρος και ο Κώστας, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάω τα ευχαριστήρα πρώτα απ' όλα από αυτούς φυσικά, γιατί δεν θα ήμουν εδώ. Και πάρα πολύ ευχαριστώ το Βαγγέλη μας, ξέρει. Αυτός πίεσε στο κάτω-κάτω, δικό του απόκτημα είμαι. Εκεί που είναι ακούει σίγουρα 24 ώρες και επεμβαίνει, ξέρω εγώ πότε επεμβαίνει, βλέπω εδώ τις μουσικές μου, πότε σταματάνε οι υπολογιστές, σταματάνε τα πάντα. Δεν τολμά να βάλω Eurovision τραγούδι και έχω διακοπή. Μην νομίζω ότι δεν τα καταλαβαίνω, Βαγγέλη, αυτά. Όχι, λέω, μήπως νομίζω ότι επειδή είσαι σε μια άλλη διάσταση, ότι δεν σε νιώθω. Α, νομίζεις. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο αγαπημένο ραδιόφωνο, εδώ που μας έχει δοθεί σε μας τα παιδιά του Τζερόνιμο Γκρούβι, το στέκι μας και η χαρά να επικοινωνούμε μαζί μας, και εγώ και ο Αλέξανδρος Πέτρακας στα πρωινά και ο Ντίμης Κοντορούσης. Αλλά ο Πέτρακας το πρωί είναι από μια κατηγορία από μόνος του. Έτσι κι αλλιώς. Και ο Κοντόπουλος ο αγαπημένος μου, η πιο αγαπημένη μου νυχτερινή φωνή, ε. Και όλα τα άλλα παιδιά που περάσανε και ζήσαμε τον Τζερόνιμο, έχουν κι άλλοι περάσει από τον Τζερόνιμο Γκουρούι, πολλά παιδιά που βρίσκονται εδώ στον Free. Εντάξει, εμείς ήμασταν σε ζώνες, ήμασταν, εγώ είμαι από τα 17 μου στα ραδιόφωνα. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς ραδιόφωνο. Δεν ξέρω, είναι αδύνατο. Πώς κάποιοι δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς γυμναστική. Δεν είμαι ποτέ εγώ αυτός. Εγώ είμαι έτσι με το ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε να χαιρετηθούμε, πάμε να μιλήσουμε, πάμε να αφιερώσουμε, πάμε να περάσουμε καλά στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Έχουμε season finale σήμερα με τραγουδάρες που θα παίξουμε από τη δεκαετία του 80, του 90 και του 2000. Σήμερα θα έχω τη χαρά να σας χαιρετήσω όλους, να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας της τελευταίας εκπομπής. Είναι πάρα πολύ εύκολος. Μπορείτε να με βρείτε στα social media, στο Instagram account μου, είναι Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, και να μου στείλετε τα μηνύματά σας, θα διαβάσω όλα, όλα, όλα στον αέρα. Αν είστε εδώ, στείλτε μήνυμα, ωραίο. Το ίδιο και στο Facebook, γράψτε Τάκης Φωτίου και θα με βρείτε. Είμαστε πάνω από 8.500 άνθρωποι που ακούμε διαδικτυακά μέσα από το Facebook και από το Instagram και από το TikTok, που επίσης ξεπεράσαμε τους 7.000 φίλους. Θα μου πεις, έχουν καμιά σημασία τα νούμερα, ρε Τάκη, και τα λες. Ναι, παιδιά, έχουν. Γιατί όλα αυτά τα μέσα που πιο πολύ απασχολούν τα νέα παιδιά, εμείς τώρα που φτάσαμε 25,5, είναι πολύ όμορφο μετά από χρόνια να ξαναβρισκόμαστε και χάρη στα social να μπορούμε να επικοινωνούμε όλα αυτά που κάνουμε στο ραδιόφωνο, τα happenings, τα party, τα birthday parties που έχουμε αύριο. Μείνετε συντονισμένοι να σας πω που θα βρεθούμε όλοι αύριο να χορέψουμε. Είναι ένα never ending story όλο αυτό που ζούμε. Μια γιορτή. Γιορτή μουσικής, γιορτή χαράς, groovy χαράς, γιορτή το ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί, υγιείς, με όλα όσα μας συμβαίνουν και τρέχουν στο κεφάλι μας. Και είμαστε εδώ για να χρησιμοποιήσουμε σε εισαγωγικά το ραδιόφωνο σαν το δικό μας ραδιοψυχολόγο, έτσι ώστε να περνάμε καλά, να παίρνουμε δυνάμεις και να ζούμε όμορφες στιγμές, και να τις ζούμε αυτές τις όμορφες στιγμές μαζί πάνω απ' όλα. Λοιπόν, θα διαβάσω όλες σας τα μηνύματα. Η επικοινωνία μας, είπαμε, Instagram, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου ή Τάκης Φωτίου στο Facebook, στείλτε τώρα. Επίσης, από την κεντρική σελίδα του σταθμού,
www.free981.fm. www.free981.fm. Υπάρχει ένα φακελάκι εκεί. Πατήστε το και στείλτε το μηνύματάκι σας.

Έτσι ακριβώς. Σταύρο! Όντως, συμφωνώ. Νομίζω ότι πάντα το κάνει αυτό. Καταλαβαίνω, Σταύρο, τι λέω. Γι' αυτό σου λέω, Σταύρο, με εδώ είναι. Και γελάει και μας πειράζει. Άσε, μάστε με. Μα να γίνονται μόνο στα Eurovision τράγουδα είναι τρομακτικό. Καλώς ήρθατε μέχρι τις 2 τα εξωτείο ζωντανά στον Freeze 98,1. Ακριβώς. A never ending story, παιδιά. Αυτό ακριβώς που ζούμε. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήρθατε.

Εδώ είμαστε πάντα δυνατά. Πάντα. Πού είναι το μικρόφωνο μου, εδώ είναι το μικρόφωνο μου. Εδώ είμαστε πάντα δυνατά και πάντα ζωντανά. Καλό μεσημέρι σε όλους, όλους όσους έχουν συντονιστεί τώρα, μόλις 18 λεπτά μετά τις 12. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Σήμερα είπαμε, μην είμαι ξεχωριστή εκπομπή. Είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Περάσαμε ένα ολόκληρο φθινόπωρο μαζί. Τι ζήσαμε, σεισμούς, ήμους, καταποντισμούς, μπαγκαράγκες. Όλα τα έχουμε ζήσει. Όλα τα ζήσαμε. Όλα τα περνάμε. Αλλά βλέπετε, η μουσική είναι πάντα ο κοινός παρανομαστής της χαράς, ρε παιδί μου, για όλα όσα μας συμβαίνουν. Αυτό είναι που μας φτιάχνει τη διάθεση συνέχεια. Και σε αυτή την φάση, σε αυτή την μεσημεριανή φιέστα, που από τη Δευτέρα δεν θα έχει εκπομπές, άρα θα είναι σιέστα, σε όλο αυτό το ταξίδι μαζί μας είναι, είτε με φιέστα είτε με σιέστα, το top10fashion.gr. Ο αγαπημένος μας συνεπιβάτης σε αυτό το ταξίδι, ο Δημήτρης Οφορλίδας, που είναι πάντα μαζί μας τα τελευταία χρόνια και στηρίζει την εκπομπή και όλο το ραδιόφωνο με τις υπέροχες μπλούζες, τα φοβερά t-shirt του, με πάνω από 10.000 ρούχα. Παιδιά, ο άνθρωπος είναι τρελός. Έφερε 10.000 καλοκαιρινά κομμάτια. Μιλάμε για επώνυμα ρούχα τώρα, όχι ό,τι να είναι. Επώνυμα. Να μπείτε top10fashion.gr να τα δείτε τώρα. Με τον υπολογιστή σας, www.top10fashion.gr. Πάρτε την οικογένεια, την παρέα, σήμερα, αύριο, Σάββατο. Πάρτε την το μεσημέρι πριν πάτε για μπάνιο και πάτε μια βόλτα στη Λεωφόρο Λαβρίου 99. Κάντε ένα ντου, μπείτε μέσα και σηκώστε τα όλα. Θα βρείτε ρούχα από 19, 29, 39, 49 ευρώ. Μιλάμε για επώνυμα. Επώνυμα ρούχα. Και μάλιστα από small έως και 7 extra large. Έχει πάνω από 10.000 ρούχα να διαλέξεις, να τα δοκιμάσεις, να δεις τι σου κάνει, τι δεν σου κάνει. Πήρες κιλά, δεν πειράζει, πήρες κιλάκια. Και τι. Ο Δημήτρης, ακόμα και αν δεν έχεις ιδέα από μου, όπως εγώ δεν έχω ιδέα δεν έχω, παρόλα αυτά μπορεί να σε φτιάξει, να σε ντύσει και να σε στολίσει και να σε κάνει κούκλο και κούκλα. Top10fashion.gr. Ο χορηγός μας, Λεωφόρος Λαβρίου 99 στην Παιανία. Σηκώστε τα ούλα που λένε και οι Κυπρέοι. 20 λεπτά μετά τις 12, πάνω διαβάσω τα πρώτα σας μηνύματα. Σήμερα έχουμε, είναι εκπομπή εορταστική. Εσάς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητα, υπομονή λίγο, το ξέρω, αλλά μία η ώρα σας αποζημιώνει ο Ντίμης με μουσικάρες. Λοιπόν, μπορείτε όμως και εσείς που οδηγείτε να κάνετε λίγο στην άκρη, να στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram μου, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, ή στο Facebook μου, Τάκης Φωτίου, γράψτε στο search και θα βγει. Στείλε μου το μήνυμα να το διαβάσω στον αέρα. Εναλλακτικά μπες στη σελίδα μας free981.fm. www.free981.fm. Λοιπόν, πρώτο μήνυμα, ο αγαπημένος μου George Μολφέτος, ο Μολφετάκος μου, τον οποίο τον περιμένω αύριο στην Παρτάρα. Θα σας πω για το πάρτι αύριο, σε λίγο, έχω όλες τις λεπτομέρειες. Το τι έχει να γίνει, έχω να σας πω αυτό, έχω να σας πω για πρωταθλήματα Σουμπούτεο που ξεκινάνε. Τις τρελής θα γίνει στο Groovy Mood, ένα καλοκαίρι τρέλα. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο Μολφετάκο μου. Γεια σου αγαπημένη μου αδυναμία. Γεια σου Γκρουβίτα μου. Καλή τελευταία εκπομπή σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Ντεμίνα. Καλημέρα. Πιο ωραίες μουσικάρες ever. Καλό καλοκαίρι και καλή εκπομπή. Νάτος και ο Τζόρτζο. Τελευταία εκπομπή ρετάκι. Θα μας φάει το σαράκι. Καλό καλοκαίρι. Σπάστε τα με τον Τίμαρο. Αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, αύριο παιδιά, σας περιμένω όλους στην Άνω Γλυφάδα. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι. Θα σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες σε λίγο. Και ο Κωνσταντίνος μου έστειλε μήνυμα στο free981.fm. Καλησπέρα Τάκη, πάμε γερά. Πάμε παιδιά. Θα διαβάσω και τα δικά σας μηνύματα. Στη Νέα Πέρα μου στέλνω και στο στρατόπεδο. Γεια σου ρε Μανώλη. Πάμε λίγο του Φαμπιόλα. Let's play this song together. Τάκης Φωτίου μέχρι τις 2. Τελευταία εκπομπή.

Η φοβερή του Φαμπιόλα. Έχω ανακαλύψει όμως και άλλη τραγουδάρα τώρα. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Θέλω να δω αν την θυμάστε. Για να σας δω. Για να σας δω. Για να σας σκαλίσω λίγο εσάς τους παλιούς Τζερόνιμο Γκρουβάδες μου. Τους θυμάστε τους Entrance. Από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια, το Set You Free. Με καλοκαιρινή βροχούλα για ξεκίνημα. Ό,τι καλύτερο. Πάμε.

Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99 Α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66

Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Αυτός είναι ο Free 98,1 και είμαστε ζωντανά στον αέρα του Free 98,1 για τελευταία φορά. Είναι η τελευταία μας εκπομπή, παιδιά. Κάνουμε season finale. Για εσάς που έχετε συντονιστεί στην παρέα μας, καλώς ήρθατε. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω όλα σιγά-σιγά. Πρώτα όμως έχω να σας πω ότι αύριο θα γιορτάσουμε ένα κάρο πράγματα μαζί. Ακούστε να δείτε λοιπόν, αύριο είναι μια μεγάλη... Έχουμε ένα μεγάλο πάρτι, ένα μεγάλο πάρτι στο Groovy Moods έξω. Έξω λοιπόν από το Groovy Moods, Groovy Moods έξω. Θα δείτε τι ωραία πράγματα έχει στήσει ο κύριος Ζάχος, ο απίστευτος. Λοιπόν, αύριο στις 9 το βράδυ, μη μου έρθετε 10, θα έχει ξεκινήσει το πάρτι από νωρίς. 9 η ώρα λοιπόν. Κάντε τη βόλτα σας εκεί τα μπανάκια σας στην παραλία, στην Γλυφάδα και γύρω γύρω περιοχές. Και αφού κάνετε τις βόλτες σας από εδώ και από εκεί, το βραδάκι μαζευτείτε 8.30, 9, 9.30 το αργότερο. 9.30 το αργότερο, το αργότερο. Ούτε καν να το λέω, δεν θέλω το 9.30. Μαζευτείτε, γιατί θα παίξουμε μουσικάρες. Ντίμης Κοντορούς και Τάκης Φωτίου, θα θυμηθούμε τραγούδια 80's, 90's, Zeros σε αυτή την υπέροχη χρονοκάψουλα που λέγεται Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα Κωνσταντίνου Αφανάτου 22. Με ελεύθερη είσοδο, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Το cocktail bar Groovy Moods είναι στην Άνω Γλυφάδα Κωνσταντίνου Αθανάτου 22. Πολύ κοντά και στο μετρό ελληνικό. Μπορείτε να μπείτε να το ψάξετε λιγάκι. Εγώ σας έχω ανεβάσει στα social μου λεπτομέρειες. Πινέζες να πατήσετε πάνω, να ξέρετε πώς ακριβώς θα έρθετε. Σας τα έχω όλα έτοιμα, γιατί ξέρω εμείς 25 και κάτι τα θέλουμε όλα στο πιάτο. Μπείτε στο Google, γράψτε Groovy Moods Γλυφάδα και θα σας βγάλει ακριβώς πώς να έρθετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο πια και το μετρό βοηθάει πάρα πολύ, που είναι ανοιχτό και όλη τη νύχτα. Λοιπόν, αύριο βράδυ στις 9 είμαστε πανέτοιμοι. Εμείς 9 η ώρα ξεκινάμε, παιδιά. Τώρα, αν έρθετε μεγάλη παρέα, 2-3-4 άτομα και θέλετε να έχετε και ένα stand και ένα δικό σας χώρο, μπορείτε να κάνετε κράτηση. Δηλαδή να πάρετε ένα τηλέφωνο το κύριο Ζάχος και να πεις να σου πω, Ζαχαρία μας, αγαπημένη μας, παλιό μας γκρούβι αγόρι, αγαπημένη μας DJ υπέροχε και άνθρωπέ μας, δικέ μας άνθρωπε, σε παρακαλώ φτιάξε μας, βρες μας ένα stand κάπως ωραία δροσερά να βάλουμε το μπουκάλι μας, να πιούμε τις κοκτέιλάρες μας. Πάρτε τον ένα τηλέφωνο στο 210-96-24-400. Έχω το τηλέφωνο σηκωμένο, όλα είναι σηκωμένα άλλωστε, η διάθεση εννοώ, σηκωμένο και στο Instagram μου, Τάκης Κάτω Παύλο Φωτίου, και στο Instagram του Groovy Moods, γράψτε Groovy Moods Γλυφάδα και θα τα βρείτε όλα. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok, άμα γράψετε Groovy Moods Ανογλυφάδα, Groovy Moods Γλυφάδα, θα εμφανιστεί και θα το δείτε. Όλες τις λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με κάθε τρόπο, γιατί αύριο είναι μια πολύ ξεχωριστή, ένα πολύ ξεχωριστό απόγευμα, παιδιά. Καταρχήν, το αγαπημένο μας Groovy Moods, αυτή η χρονοκάψουλα των χρυσών δεκαετιών 80's, 90's, Zeros, κλείνει 3 χρόνια ζωής. 3 χρόνια Groovy Moods και από μόνο το αυτό είναι λόγος γιορτής. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχω τα γενέθλιά μου και θα κόψω και τη δικιά μου τούρτα εκεί. Για να γιορτάσουμε τα 25,5 μου χρόνια. Βέβαια! Είμαι 25,5 τα τελευταία 50 χρόνια, ξέρω εγώ. 53 χρόνια. Λοιπόν, ελάτε να σας κεράσουμε τουρτίτσες. Τώρα το υπέροχο αυτό cocktail bar, το Groovy Moods, Κωνσταντίνο Αθανάτη 22, Άνω Γλυφάδα, εκεί στα δροσερά, έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Κάντε τα μπανάκια σας στη Γλυφάδα, φάτε, ξέρω εγώ, και μετά ανεβείτε στην Άνω Γλυφάδα που είναι πιο δροσερά, να αράξουμε εκεί στο Groovy Moods έξω, έξω από το Groovy Moods εκεί, και να πιούμε δροσερά cocktails, μπύρες παγωμένες, να τσιμπήσουμε και καμία πίνσα, έτσι που είναι και ελαφριά. Τι cocktails, τα αγαπημένα μας ρε παιδιά cocktails που πίναμε τη δεκαετία του 80 και του 90. Τι πίναμε? B52, πίνα κολάντα, κούμπα λίμπρα, κούμπα λίμπρε, τεκίλα sunrise. Σας άρεσε το τεκίλα sunrise? Εγώ είμαι παιδί B52. Τα τσάκιζα στο δεύτερο. Με βγάζανε λιπόθυμο, τόσο πολύ το σηκώνω το αλκοόλ. Πίνα κολάντα, δεν πίνατε πίνες κολάντες? Δεν πίνατε πίνες κολάντες εσείς? Πίνα κολάντα, Cuba Libre, Tequila Sunrise, Mai Tai. Να πούμε ότι έχουμε κοκτέιλς με και χωρίς αλκοόλ. Γιατί κάποιοι θέλουν να οδηγήσουν, να γυρίσουν με ασφάλεια σπίτι τους. Παιδιά, και χωρίς αλκοόλ. Δροσερά και ωραία, δεν έχει να κάνει. Κοκτέιλάρες. Και όταν λέω παιδιά κοκτέιλάρες, εννοώ μπαμπάτσικα κοκτέιλ. Μπαμπάτσικα, extra large. Μεγάλα ποτήρια, έτσι. Απολαυστικά.
Σας περιμένουν summer cocktails όπως Aperol, μαργαρίτες, καϊπυρίνιες, μοχίτο, Sex on the Beach, Porn Star, Zombie, παλόμες ρούμπες και ωραίες πίνσες. Ακούστε γεύσεις τώρα, θα σας φτιάξω υπέροχες ιταλικές συνταγές και πίνσες με λεπτή ζύμη και φρέσκα υλικά. Πίνσα καρμπονάρα, πίνσα πομοντόρο με τρούφα, πίνσα με blue cheese ή spicy pizza και την all time classic margarita. Και για τους καλεσμένους παραγωγούς θα έχουμε ωραία κεράσματα. Όλη η παραγωγή του Free Radio και του Eurofans Radio είναι καλεσμένη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς επικοινωνίας που είναι ο Free Radio 98,1 και το Eurofansradio.com. Σας περιμένω και να σας θυμίσω ότι το συγκεκριμένο αυτό κλαμπ είναι ένα κλαμπ που είναι ανοιχτό κάθε Πέμπτη. Κλαμπ, συγγνώμη, cocktail bar. Groovy Mooch, cocktail bar υπογραμμίζω. Είναι ανοιχτό κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 8. Τα events ξεκινάνε γύρω στις 9.30. Τέλος, θέλω να σας πω ότι θα υπάρχει και ένας ωραίος διαγωνισμός όπου ένας από εσάς θα κερδίσει ένα φοβερό δώρο για τα 3 χρόνια του Groovy Mooch. Θα μπείτε σε κλήρωση. Έχουμε τέτοια ωραία πράγματα. Αύριο βράδυ, 9 η ώρα, Groovy Mooch Άνω Γλυφάδα. Και ετοιμαστείτε γιατί έρχεται. Έρχονται Κυριακές με τουρνουά σουμπούτεο. Παίζατε σουμπούτεο ποτέ? Ρωτώ. Παίζατε σουμπούτεο ποτέ? Παίζατε? Εγώ δεν έπαιζα ποτέ. Αλλά έχω τους μισούς μου φίλους να παίζουν σουμπούτεο και όταν τους είπα ότι θα γίνει πρωτάθλημα σουμπούτεο στην Άνω Γλυφάδα, έχουν τρελαθεί. Ακολουθήστε το Groovy Mooch Γλυφάδα Instagram, TikTok, Facebook και ραντεβού αύριο, παιδιά, με Ντίμη Κοντορούση, Τάκης Φωτίου, ακριβώς στις 9 στην Κωνσταντίνο Αθανάτου. 22 λεπτομέρειες και στο Instagram μου, TikTok και Facebook μου. Τελευταία εκπομπή σήμερα και τη χαίρομαι, παιδιά. Θα σας πρίξω στον μπουρουμπούρου, έτσι είμαι, έτσι είναι ο Τάκης, τι να κάνουμε τώρα. Και θα σας αποζημιώσω όμως με μία ώρα μουσικάρες, μία με δύο. Ο Ντίμης Κοντορούσης έχει ετοιμάσει ένα εκπληκτικό μίξ για σας για να κάνουμε πολύ ωραίο φινάλε. Γεια σου Θοδωρή! Γεια σου Νάντια! Γεια σου Τόνι! Γεια σου Αντώνη και πάλι εδώ! Γεια σου Δέσποινα! Γεια σου Εφάρα, Τζόρτζ, Σταύρο, Κώστα! Γεια σου Ανδρέα, χαιρετώ όλους τους οκρατές και όλους όσους οδηγούνε. Τελευταία εκπομπή. Free Radio, Τάκης Φωτίου ζωντανά.

Γεια σου Χρήστος Κατσιμάρης. Γεια σου Αντρέα. Γεια σου Θέμη. Γεια σου Ζήση. Γεια σου Ντίμη. Γεια σου Ντίμη. Ήρθες. Γεια σου Γιάννη Δαμανάκη. Γεια σου ρε Κορμή. Είμαστε καλύτερη παρέα για το γυμναστήριο. Και ειδικά τώρα μία με δύο που θα παίξουμε non-stop mix, Γιάννη. Θα σε φτιάξω. Έτσι περιποιούμαστε τους παλιούς ακροατές του Groovy. Τους έχουμε μεγαλύτερη αδυναμία. Γεια σου Κώστα Μερακλή.

Mr. Caveman, Mr. Chris Katsimaris, It's okay, it's alright. Με το αγαπημένο μας τραγούδι αυτό, ένα από τα πολλά τραγούδια τα οποία παίξαμε εδώ όλη αυτή τη σεζόν στο Free Radio 98,1. Είχαμε και την επιστροφή του Άρη Στόμα, του αγαπημένου μου. Γεια σου, Άρη! Το τρελάναμε αυτό το τραγούδι, αλήθεια, το Mr. Disco. Είχαμε την επιστροφή, είχαμε πολλές επιστροφές. Είχαμε τον DJ Bobo που επέστρεψε για τα καλά. Γενικά τα 90s επιστρέφουν. Φοβερές συναυλίες γίνονται στην Βόρεια Ευρώπη και ετοιμάζονται συναυλίες στο φθινόπαρο με όλα τα μεγάλα ονόματα της Eurodance. Σε σούπερ συναυλία στην Γερμανία. Θα μάθω πολλές λεπτομέρειες γι' αυτό και θα έχω να σας πω με τη νέα σεζόν. Έτσι, όταν επιστρέψουμε για τα καλά. Τρολόι πλησιάζει μία. Δήμης Κονταρούς είναι πανέτοιμος να παίξει μουσικάρες. Είπαμε, παρλάρω πάρα πολύ, αλλά. Έρχεται τώρα ο Ντίμης να σας αποζημιώσει με 60 λεπτά non-stop μουσικής. Στην παρέα μας πάντα το top10fashion.gr. Πάνω από 10.000 ρούχα με νέες καλοκαιρινές προσφορές να τρέχουν ασταμάτητα με ρούχα από 19, 29, 39, 49 ευρώ. Μπες και δες. www.top10fashion.gr. Αλλά το καλύτερο είναι να πάρεις την παρέα σου και να περάσετε μια βόλτα πριν πάτε για τον μπανάκι σας σήμερα ή το Σάββατο ή και όλο το καλοκαίρι στη Λεωφόρο Λαυρίου 99. Εκεί, Λεωφόρο Λαυρίου 99, στην Παιανία. Να κάνετε ντου, να δείτε τι έχει ετοιμάσει ο Φορολίδας για σας, να δοκιμάσετε ρούχα. Θα βρείτε νούμερα από small έως και 7 extra large. Επώνυμα brand σας περιμένουν με μοναδικές καλοκαιρινές προσφορές. Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Επώνυμα ρούχα και ρούχα ακόμα και για το μαγαζί σου. Αν έχεις μαγαζί, αν έχεις το δικό σου κατάστημα, αν έχεις την ομάδα σου, αν έχεις το fan club σου, δεν έχεις παρά να μπεις www.top10fashion.gr. Ρίξε ένα τηλέφωνο, πες ότι είσαι ακροατής του Athens Free Radio και θα έχεις επιπλέον έκπτωση. Λίγο πριν ο Ντίμης ξεκινήσει, θυμίζω ότι αύριο στις 9 έχουμε ραντεβού Ντίμης Κοντορούσης, Τάκης Φωτίου στο Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα. Η παρτάρα για τα 3 χρόνια του Groovy Moods έρχεται. Η παρτάρα για τα δικά μου γενέθλια, τα οποία θα τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Η παρτάρα για το φινάλε εδώ της φιέστας, της μεσημεριανής εκπομπής του Free Radio, αλλά και του Eurofans Radio. Θα είμαστε η παραγωγή του Free, παραγωγή του Eurofans. Εσείς, εμείς, ο αγαπημένος μας κύριος Ζάχος, οι θαμώνες του Cocktail Club. Cocktail Club, μ' αρέσει να το λέω αυτό, Cocktail Club, γιατί έχω στο μυαλό μου κάτι Club Sandwich, καταλαβαίνετε. Του Cocktail Bar Groovy Moods έξω στην Άνω Γλυφάδα. Είναι στην Κωνσταντίνο Θανάτου 22, παιδιά. Έχω σηκώσει όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε στα social μου, στο Τάκης Φωτίου Facebook, Instagram, TikTok, τα πάντα. Έτσι ώστε να τα δείτε με την ησυχία σας, να καλέσετε για κρατήσεις. Αν είστε μεγάλη παρέα, σας το προτείνω να πάρετε ένα τηλέφωνο, να δείτε τι παίζει, τι μέσα, τα πάντα, στο 210-96-24-400. 210-96-24-400 είναι το τηλέφωνο του Groovy Moods. Αύριο από τις 9, Ντίμης και Τάκης θα παίζουν μουσικάρες εκεί. Πού σε Γιαννουλάτσι, ξύπνησες? Είναι άρθρο να σου γαργαλίσω τις πατούσες. Όλη η παρέα είναι εδώ.

0: πάντα στην παρέα μας στο top10fashion.gr. Είναι μαζί μας τα τελευταία δύο χρόνια. Δημήτρη, δύο, είναι και τρία, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι κάθε μέρα μαζί μας. Όπως είναι για κάθε μέρα κοντά σας. Να σας δύσει, να σας φροντίσει. Είτε έχετε πάρει κιλάκια, είτε είστε μοντελάκια, δεν έχει καμία σημασία. Και ιδέα να μην έχεις από μόδα, ο Φορλίδας θα σε δύσει. Μπες να πάρεις μια εικόνα στο www.top10fashion.gr και πήγαινε βόλτα Λεωφόρος Λαβυρίου 99 στην Παιανία πριν από λίγες μέρες εντωμεταξύ. Όσοι περνάγανε από το μαγαζί του Φορλίδα, γιατί μου πέρανε τηλέφωνο και μου λέγανε έχει τρελαθεί. Υπήρχε ένας φοβερός επαγγελματίας σαξοφωνίστας και κάνανε πασαρέλα μπροστά ακριβώς από το Top 10 Fashion. Αυτά μόνο στην Ιταλία τα βλέπεις, παιδιά, και στο Μιλάνο. Έχουμε δει δουλειές του Δημήτρη και στον Αντένα πάρα πολλές φορές. Μην ξεχνάτε ότι ο Φορλίδας και το top10fashion.gr έχει ντύσει τη μισή ελληνική τηλεόραση, τα μισά σύριαλ, τα ρούχα που βλέπετε είναι από εκεί. Πάντα μέσα στη μόδα, έχει γεννηθεί γι' αυτό, το αγαπάει όπως αγαπάμε εμείς το ραδιόφωνο και έχει την ίδια τρέλα, γι' αυτό και κάνει καλές τιμές, γι' αυτό και κόβει χρήμα στους ακροατές του Athens Free Radio, γιατί έτσι τρελεί και παλαβίνει η σχέση μας, αλλά αληθινή. Με μοναδικές καλοκαιρινές προσφορές. Top10fashion.gr. Γιατί να πας αλλού?
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
0: top10fashion.gr. Μπες και δες, Λεωφόρος Λαβρίου 99, κάνε τη βόλτα σου, σήκωσε τα όλα με τιμές που ξεκινούν από 19, 29, 39, 49 και μιλάμε για επώνυμα ρούχα, όχι ότι να είναι επώνυμα, επώνυμα. Μπες και στο site top10fashion.gr, στέλνεις σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, παιδες μου, ο Ντίμης είναι έτοιμος να ξεκινήσει να μιξάρει για σας. Σήμερα είναι μια special εκπομπή, έχει πολύ μπλα μπλα, έχει πολύ γέλιο, πολύ πλάκα και πάρα πολύ επικοινωνία, γιατί θέλω να μιλήσουμε μαζί. Είναι η τελευταία μας φορά σήμερα, κάνουμε season finale. Γεια σου Γιώργο Σιταρίδη, καλές διακοπές και σε σένα, περάσεις ωραία και θα την πιούμε την καφεδάρα μας σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα κεράσματα και για όλα, ξέρεις εσύ. Γεια σου Γιάννη Γιαννουλάτση, γεια σου Ντάντι και Mother. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού μου εύχεται εκεί όλη η ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Θα πιούμε και εμείς τις καφεδάρες μας, πιστεύω, το καλοκαιράκι, με όλους και όλες. Θα υπάρχει τώρα και περισσότερος χρόνος. Γεια σου Μανώλη μας. Γεια σου Μανώλη μας, πολλά φιλιά και στα στρατόπεδα που ακούνε, σε εσάς που οδηγείτε, στους επαγγελματίες οδηγούς. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οδηγούς ταξί, οι οποίοι αυτοί είναι που διαδίδουν το ραδιόφωνο εδώ στους 98,1 στην Αττική, και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ που διαδίδουν όλη αυτή την τρέλα που έχουν τα 80s και τα 90s. Αυτό αγαπάμε, γι' αυτό είμαστε εδώ, Τάκης Φωτίου ζωντανά στον Freeze 98,1. Να κηρύξω το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας και επιστρέφω με Ντίμη Κοτορούση να μιξάρει για σας. Να πάρετε δηλαδή μια γεύση από όλα αυτά που θα γίνουν αύριο στις 9 στο Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 22. Κηρύττω το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας. Επιστρέφω, μη φύγετε, έρχομαι. 70's, 80's, 90's. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Σε λίγο πάλι μαζί, σε λίγο, λίγα δευτερόλεπτα θέλω.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Free FM. Dimmy's in the mix.
0: Πάμε, Dimmy. Δώσε. Δήμης Κοντορούς και Τάκης Φωτίου αύριο στις 9 στο Groovy Moods για το μεγάλο birthday party. 3 χρόνια Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα με την υποστήριξη του Athens Free Radio. Αύριο στις 9 με ελεύθερη είσοδο για όλους. Δήμης και Τάκης, Τάκης και Δήμης, όλοι μαζί.

Πάρτι τιμών! Πάρτι τιμών γίνεται! Πάρτι τιμών εκεί στη Λεωφόρο Λαυρίου 99. Σήμερα να πάτε και αύριο πριν το μπάνιο. Σηκώστε τα καλοκαιρινά όλα, κάντε χαμό πάρτι!

0: Έλα κατσιμάρι στο αγαπημένο σου. Είσαι μάλλον τέτοια ακούει ή τσάμπα παίζω. Το αεροδρόμιο ακούει Σάκης.
1: Dimis in the mix.
0: Δήμαρος, Δήμης και Τάκης αύριο θα παίξουν μουσική στο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι στο Groovy Mood στην Άνω Γλυφάδα. Αλλά και την ώρα κοιτάει να δούμε τι θα φορέσουμε το καλοκαίρι, γιατί παιδιά έρχεται το καλοκαιράκι. Έχουμε πάρει κιλάκια και όλοι εμείς άντρες και γυναίκες που έχουμε πάρει κιλά αισθανόμαστε λίγο κάπως. Θα συζητάω και με τον Φορλίρα τον Δημήτρη και με την κυρία Ξένια εκεί. Και μου λέει, μη στεναχωριέσαι αγόρι μου, μου λέει η κυρία Ξένια. Θα σε έλασει από εδώ. Και ελάτε όλοι οι ακροατές. Και λίγα κιλάκια να έχεις πάρει παραπάνω. Υπάρχουν νούμερα από small έως και 7 extra large. Κυρία Ξένια, από το 1982 ξεκίνησε το Top 10 Fashion. Και ξέρει, και ο Δημήτρης ξέρει να σε φτιάξει, να σε ντύσει. Ιδέα να μην έχεις από μόδα. Και θα σε βρει, θα σε φτιάξει. Για τα καλοκαιρινά σου βράδια, για την παραλία, για όλα. Πάνω από 2 χρόνια μας στηρίζει το top10fashion.gr και το στηρίζουμε κι εμείς. Δινόμαστε από εκεί όλοι και όλες. Επώνυμα ρούχα. Σάρα, Φράνσα, Σόλιβερ. Ρούχα με το λογότυπο της εταιρείας σας, σημαντικό. Funky Buddha, Nautica, Staff Jeans, Edward, Emerson. Esqualo, Red Button, Raksevski, Redmond, Duke, Canadian. Επώνυμα αντρικά και γυναικεία, καλοκαιρινές προσφορές για όλους. Είτε διαδικτυακά, έρχονται σε 48 ώρες στο σπίτι σας, www.top10fashion.gr. Και από κοντά Λεωφόρος Λαυρίου 99 στην Παιανία. Από το 1982 η κυρία Ξένια κινήτρισε το top10fashion.gr και συνεχίζεται η πορεία. Διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και από κοντά στη Λεωφόρο Λαυρίου 99 στην Παιανία. Την αγάπη μου στέλνω. My feelings. Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Free 98,1 για όλη την Αττική. Free981.fm για όλη την Ελλάδα. Μας ακούτε από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη. Ζωντανά. Ο Ντίμαρος παίζει μουσικάρες. Αύριο από τις 9 στο Groovy Moods έξω θα παίζουμε μουσικάρες στην Άνω Γλυφάδα. Είστε όλοι καλεσμένοι και καλεσμένες. Δώσε Ντίμη!

Λαμβάνω πολύ ωραία μηνύματα σήμερα. Είναι τελευταία εκπομπή, θα μου επιτρέψετε περισσότερο μπλα μπλα, παιδιά. Αλλά μετά για δύο μήνες θα ακούτε μουσικάρες non-stop εδώ. Έχει σχέστα. Τώρα έχει σχέστα. Έλα να γυρίσουμε και λίγο το χρόνο πίσω, κυρία Ξένια μου. Να πάμε λίγο στα πιο παλιά, τα πολύ αγαπημένα, τα πολύ δικά μας. Ο Γιώργος με έστειλε μήνυμα και μου λέει: σε ευχαριστώ πολύ προσωπικά για τις μουσικάρες που μας έβαλες και φέτος και για την θετική ενέργεια που εκπέμπεις από αυτή την εκπομπή. Thank you, George. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ακολουθήστε με στο Insta, Τάκης, κάτω Παύλα Φωτίου. Τάκης Φωτίου στο TikTok, κάνουμε εκπομπές το βράδυ και 12 με 1, ε. Να έρθετε να μας

αύριο βράδυ, αύριο Σάββατο στις 9 στο Groovy Moods, στο Cocktail Bar Groovy Moods έξω στην Άνω Γλυφάδα. Κωνσταντίνο Αθανάτου 22. Σε ένα Summer Groovy Party στις 9 θα ξεκινήσουμε ακριβώς. 9 και 4 αρχίζουν οι μουσικάρες. 3 χρόνια Groovy Moods, 3 χρόνια η αγαπημένη μας χρονοκάψουλα. Μαζί θα γιορτάσουμε και τα γενέθλιά μου, αλλά και το φινάλε των εκπομπών εδώ στον Free και στο eurofansradio.com. Έχουμε πολλές γιορτές. Έχουμε πολλούς λόγους για να το γιορτάσουμε αύριο. Σας περιμένουμε όλους από κοντά. Οι κρατήσεις συνεχίζονται. Εύχομαι να βρείτε ένα-δύο stand να μπορείτε να αράξετε. Όλοι οι άλλοι ξέρετε τώρα, καλοκαιράκι είναι στο όρθιο. Θα χορέψουμε κιόλας. 2-10-96-24-400 είναι το τηλέφωνο για τις κρατήσεις. 2-10.

2-11-96-24-400. Αύριο στις 9 με κοκτέιλάρες, με πίνσες. Ωραίες είναι οι πίνσες. Και κοκτέιλάρες οι μπαμπάτσικες, οι extra large. Και με διαγωνισμό με ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Όσοι έρθετε αύριο θα μάθετε και για το πρωτάθλημα Σουμπούτεο. Ναι, Σουμπούτεο παιδιά, όπως παλιά, Σουμπούτεο. Ακολουθήστε το Groovy Moods στο Instagram, Groovy Moods Γλυφάδα, και στο Facebook. Ξεσκονίστε τα πατάρια, ξεσκονίστε, και αν δεν έχετε Σουμπούτεο, έχει το Groovy Moods. Ξεκινάνε πρωταθλήματα τις Κυριακές. Σουμπούτεο και Μουντιάλ. Τρελαίνομαι! Τι καλοκαίρι θα είναι αυτό, Παναγία μου!

Free στο 98,1. Τάκης Φωτίου και ο Ντίμης Κοντορούσης που μιξάρει για σας non-stop. Guilty for Love, Dynamic 2, Space Master, World of Confusion, Sherry Lee, Up in the Evening. Και τώρα έρχεται ένα από τα πιο αγαπημένα μου. The Raving Parties, Life is so strong. Αφού πρώτα ακούσουμε Melody MC και το αγαπημένο

Όπα, αυτό το χορεύαμε στο στούντιο του Τζερόνου, παιδιά. Το έχω εικόνα τώρα. Εγώ και ο Τίμης. Ο Τίμης να παίζει και εγώ να χτυπιέμαι. Όχι αστεία, αλήθεια. Μέσα στο στούντιο. Ωραίες αναμνήσεις. 1:37 είμαστε ζωντανά στον αέρα του Athens Free Radio 98,1. Season Finale Show, τελευταία μας εκπομπή και επιστροφή. Επιστροφή τέλη Σεπτέμβρη. Θα γιορτάσουμε το φινάλε αύριο στις 9 στο Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα, στο Cocktail Bar Groovy Moods Exo. Με ελεύθερη είσοδο για όλους, σας περιμένουμε να κόψουμε την τούρτα. 3 χρόνια Groovy Moods και τα δικά μου γενέθλια που γίνομαι 25,5. Εκπλήξεις, δώρα, διαγωνισμοί, κοκτέιλάρες, τούρτες. Αύριο στις 9 ραντεβού στο Groovy Moods Άνω Γλυφάδα. Το αγαπημένο μου τώρα.

0: Ten Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy. Free FM. Dimis in the mix.

Ποια άλλη είναι εδώ. Τελευταία μηνύματα στέλνετε τώρα στο www.free981.fm. Εκεί υπάρχει ένα φακελάκι, το στέλνεις. Εναλλακτικά με βρίσκεις στο Instagram, Τάκης, κάτω Παύλα Φωτίου, και στέλνεις μήνυμα, το διαβάζω στον αέρα. Το ίδιο και στο Facebook, Τάκης Φωτίου, γράψε και βγαίνει. Είμαι παντού. Το καλοκαίρι δεν θα χαθούμε. Κάνουμε πολύ ωραία live TikTok με πάρα πολύ γέλιο και πολύ πλάκα. Όσοι έχετε TikTokάκι, γράψε Τάκης Φωτίου να με βρείτε και ακολουθήστε με τώρα όμως, γιατί μετά θα το ξεχάσετε. Θα έχετε μαγειρέματα, παιδιά, σκυλιά, γατιά, θα τα ξεχάσετε όλα. Μα κι εσείς.

0: better mix of music.
1: Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές προσφορές στο topfashion.gr. Πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα αυτή την ώρα, παιδιά, το site www.top10fashion.gr. Λογικό είναι ο κόσμος μπαίνει να δει τα επώνυμα ρούχα και να πάτε να τα δοκιμάσετε από κοντά και να πείτε ότι είστε και ακροατές του Athens Free Radio για να γλιτώσετε χρήμα, ε. Λεωφόρος Λαφρίου 99 μας έκανε παρέα σε όλη τη ραδιοφωνική σεζόν. Θα σας κάνει παρέα το top10fashion.gr και το καλοκαίρι με καλοκαιρινές προσφορές, με πολλές μουσικές και εκπλήξεις εκεί στη Λεωφόρο Λαφρίου 99. Ακολουθήστε το Top 10 Fashion στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook. Μην χάνετε τις προσφορές που τρέχουν non-stop.

Αντώνη και πάλι εδώ, σε ευχαριστώ για τα μηνύματά σου. Κωνσταντίνε Σωτηρόπουλε. Γεια σου, Άντζελο Δί. Γεια σου, Γιαννουλάτσι. Και Γιαννουλάτσι Family.

ραντεβού και πάλι τέλη του Σεπτέμβρη. Ευχαριστώ τον Μίνα, ευχαριστώ τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα στο site του σταθμού free981.fm. Το ότι φεύγουμε εμείς δεν σημαίνει τίποτα. Οι μουσικές συνεχίζονται όπως και οι προσφορές στο top10fashion.gr. Δεν σταματάνε ποτέ.

George, Κώστα, Μάγδα, Σιμαλοτέτια, Δημήτρη, Αναστάσιε, Γκάμπριελ, Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σου, την αγάπη σου και τη στήριξή σου. Thank you. Κώστα, ξέρω τι ακούς, ευχαριστώ πολύ.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους taxi drivers, επώνυμους, ανώνυμους. Όλους όσους μας βοήθησαν και μας πρόξανε σε εισαγωγικά μέσα από τα social, τα TikTok. Τα νέα παιδιά που ακούνε τη μουσική των 80s και των 90s. Και εμείς εδώ τους δεινόσαυρους των 25,5. 10 λεπτά πριν τις 2. Για τελευταία φορά σας ανακοινώνω ότι αύριο έχουμε το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι για τα γενέθλια του Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 22. Πάρτε την παρέα σας και ελάτε. Ελεύθερη είσοδος για όλους. Κοκτέιλάρες, παρτάρες. Θα κάνω και τα δικά μου γενέθλια. Θα χαρώ να σας δω όλους. Και τους παραγωγούς του Free και το Euro Fans Radio που θα είναι εκεί. Τους ακροατές όλους και τους φίλους μας. Αύριο στις 9 στην Άνω Γλυφάδα. Όλοι καλεσμένοι. Με διαγωνισμούς, κοκτέιλάρες, μπαμπάτσικες. Με πίνσες. Παγωμένες μπύρες και πολλή μουσική από Ντίμη Κοντορούση και Τάκη Φωτίου. Πάρτι!

season finale. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους λοιπόν. Παιδιά, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Εμείς δεν χανόμαστε, έχουμε τα social που μας κρατάνε κοντά και τις μουσικές του Free 98,1 που παίζουν ασταμάτητα. Ραντεβού αύριο στις 9 το βράδυ στο Groovy Mood στην Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνο Θανάτου 22. Δες και στα social λεπτομέρειες. Να προσέχετε, να αγαπιέστε. Προσοχή στους λαγοκέφαλους, αλλά και στους κουφιοκέφαλους. Καλοκαιράκι, ώρες για περισσότερες ώρες στο σπίτι με το βρακί και το η μουσική σου σε 98,1. Από τον Τάκη Φωτίου και τον Δήμη Κοντορούς εδώ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Can't touch this.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

repeat. Repeat. Repeat. Repeat.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99 Α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66

it's a natural grace. Or watching young life shape.

0: DJ Paris Gagavelis.
1: Your number one DJ in the mix.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 1. Thunderbirds are go.
1: DJ Paris Gagarellis.
2: Your number one DJ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Λίγο μετά τις 8 εδώ είμαστε και εμείς, Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας και Mixdown Radio Show Final για αυτή τη σεζόν, η οποία ραδιοφωνικά φτάνει στο τέλος της. Και το απόψινό Mixdown Radio Show είναι το τελευταίο για αυτή τη σεζόν. Στην παρέα σου ζωντανά στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γρηγόρης Στάικος, όπως συνέβαινε άλλωστε σε κάθε Mixdown τα τελευταία χρόνια στο αθηναϊκό ραδιόφωνο και όχι μόνο. Πολλές πολλές καλησπέρες και καλώς ήρθατε στο Final Mixdown Radio Show με Back to Basics και Back to the Old School μουσικές, όπως συνηθίζαμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε από την καινούργια σεζόν σε κάθε Mixdown Radio Show Παρασκευής. Μουσικές από τις προηγούμενες δεκαετίες και μουσικές οι οποίες έχουν να κάνουν με τον ηλεκτρονικό χορευτικό ήχο του τότε. Μουσικές οι οποίες ξεκίνησαν ό,τι ονομάζουμε και χορεύουμε μέχρι και σήμερα underground ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν ακριβώς 10.

80. K-Tronics Essential. Calypso of House. Στο ξεκίνημα του ψινού και τελευταίου Mixdown Radio Show για αυτή τη σεζόν. 1989, Summer of Love. Και βέβαια Summer, καλοκαίρι και εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και για αυτό το Mixdown Radio Show, τρόπος επικοινωνίας μέσω το δικό σας μηνυμάτων από το free981.fm, πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά, βάζοντας το δικό σου email, κάνοντας το δικό σου login, στέλνεις το δικό σου μήνυμα εδώ στο Mixdown Radio Show, φυσικά online και στο Messenger, στα προφίλ Greg Psychos και Greg Psychos Β. Μπορείς να στείλεις το δικό σου μήνυμα από εκεί. Αν μας απολαμβάνεις από το Live24, υπάρχει πλατφόρμα εκεί αποστολής μηνυμάτων και έχουμε εδώ τον τερματοφύλακα που τα αποκρούει και τα στέλνει για μας. Από μια καλησπέρα μέχρι και μια μουσική παραγγελιά για το τελευταίο Mixdown Radio Show με Back to Basics και Back to the Old School απόψε. Εκμεταλλεύσου το. Πολλές καλησπέρας να στείλω στο Γιώργο Γεωργίου, παρόν εδώ από την αρχή. Καλησπέρα στον Μανώλη Βρετό, φεύγει για δουλειά, μας ακούει από εκεί. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στον Ερίκο, στη Σύρο. Καλησπέρα στον Βασίλη, στην Νικολέτα, σε όλο το Sunrise Zone Crew. Καλησπέρα στον Δήμο, στον Παναγιώτη Πέμπτη.

Πολλές καλησπέρες στην Έστα. Πολλές καλησπέρες στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα στον Δάκη. Καλησπέρα στον Μπιλ Κράλης.

ελικόπτερο, μέσα από το συγκεκριμένο ελικόπτερο που υπήρχε μόνο σκελετός του, δύο strobe lights, και όσο αφορά τα καθίσματα στην μπάρα ήταν αεροσκαφών, πολεμικών αεροσκαφών, και η μπάρα βέβαια φτερό αεροπλάνου. Ονομαζόταν αεροδρόμιο, βρισκόταν πίσω από το παλιό ελληνικό. Και εκείνο τον καιρό, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ήταν αυτό που λέγαμε το καλοκαιρινό φαζ των εισαγωγικών. Καλησπέρα στον Παντελή, καλησπέρα στον Αλαντίν, καλησπέρα στον Σωτήρη Χρήστου, Σωτήρης Iron Trans. Αγαπημένος φίλος και πάρα πολύ καλός DJ από τότε. Technique και Bye Bye Stabby. Παίρνοντας τους Humanoid, αυτό είναι το Crystals. Παραμένοντας στα τελειώματα της δεκαετίας του 80.

podcast γνωρίσαμε και ξετρελαθήκαμε με το Staker Humanoid. Αυτός είναι ο Humanoid με το Crystals όμως, απόψε στο Mixdown Radio Show με Back to Basics από το 1989. Πολλές καλησπέρες να στείλω στο Θάνο. Καλησπέρα στον Κον. Καλησπέρα στον Εμμάνιουελ. Καλησπέρα στον Μονόλαβε. Καλησπέρα στον Απόστολο, στον Γιάννη. Καλησπέρα στον Λεόν. Να είσαι καλά Γρηγόρη με τις μουσικάρες σου. Μα

και για την σεζόν που πέρασε και θες το τέλος της, κάθε Παρασκευή στο Mixdown Radio Show Μουσικές από τις δεκαετίες 80 και 90 από το χώρο της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. Αυτό θα κάνουμε και για απόψε μέχρι και τις 10. free981.fm εικονίδιο κάτω δεξιά για να στείλεις το δικό σου μήνυμα από τη στιγμή που κάνεις το δικό σου login και βέβαια και μηνύματα μέσω του Messenger στα προφίλ Greg Staikos και Greg Staikos V. Ο Γιώργος εδώ έχει εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που έδωσα λίγο πιο πριν για μουσική παραγγελιά, την έχει στείλει ήδη και εμείς ψάχνουμε εδώ να τη βρούμε.

λάθος και στα χρώματα της UMM τότε. Φωνητικά όπως αυτά που ακούμε τώρα, από ένα track που μας άρεσε πάρα μα πάρα πολύ τη δεκαετία του 80.

Καλησπέρα στο Γιάννη Βασιλείου. Quasatron, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα στο Live 24, μας λέει τα σπάς και μας στέλνει στα σωστά χρόνια. Keep up the good work. Να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Η πρώτη μουσική παραγγελιά έρχεται για απόψε και την έχει ζητήσει ο Γιώργος Γεωργίου.

καιρία το είχαμε απολαύσει, κάνοντας το warm-up για τον Mark Archer, τον Alternate, σε ένα beach party που είχαμε διοργανώσει με το Sunrise Zone, κάπου εκεί στη Βάρκιζα. Πιο πολύ χορέψαμε με αυτό παρά με το ίδιο το set του Mark Archer.

Such a good feeling και βρισκόμαστε και στο τελευταίο Mixdown για αυτή τη σεζόν. Πολλές καλησπέρα να στείλω στο Θανάση από κέντρο, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Πασαδέος, καλησπέρα στον Τζίμι Νέστα.

Air. Καλησπέρα στον Jim Beam. Στην συντομία ονομάζονται FSOL. Η Future Sound of London, we have explosive. Σε ένα remix από το Mandronic. Το απολαύσαμε και το πριν. Τον Leroy σε ένα street rave γύρω στους 2 μήνες πριν, στο κέντρο της Αθήνας.

γνωρίζουμε ότι από τα μεγάλα φεστιβάλ και raves τα οποία συνέβαιναν στο Λονδίνο και στην Μεγάλη Βρετανία στο γενικότερο, εκεί από όπου ξεκίνησε κιόλας, χρησιμοποιούσε πάντα 3 decks, 3 μικαπαδίο και δημιουργούσε επιτόπου remix on the fly που λέμε την ώρα που έπαιζε, χρησιμοποιώντας και τα 3 pickup συγχρόνως. Ένα από αυτά τα remix τα οποία έκανε live και μάλιστα το χρησιμοποίησε κιόλας σαν κυκλοφορία αργότερα, το ηχογράφησε και το ονόμασε Let the Bass Kick, χρησιμοποιώντας Success and Effect, Roll It Up, Landlord, I Like It, αυτό το πιανάκι που ακούμε τώρα, και βέβαια Break Boys, My House is Your House. Το λόγος για τον πολύ μεγάλο Carl Cox σε ένα white label το οποίο κυκλοφόρησε λίγο μετά την πρώτη κυκλοφορία στην Perfecto Records με το I Want You. Μιλώντας για Break Boys που χρησιμοποίησε για αυτό το mashup ο Carl Cox τότε, ας πάρουμε μια γεύση και από αυτούς. Στα τελειώματα της δεκαετίας του 80, το πρώτο track που ακούσαμε από τους Break Boys.

στα τελειώματα της δεκαετίας του 80. Ένας τύπος κατά κόσμον Frank Mitchell, σαν Break Boys, έτσι ξεκίνησε, έτσι το γνωρίσαμε. And the break goes on. Ένα χρόνο αργότερα, Listen to the Rhythm Flow. Και βέβαια σαν Fracky Bones, εκείνο το απίστευτο Call It Techno. Και αργότερα τα δύο EPs, Looney Tunes Volume 1 και 2.

Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Free981.fm για όλο τον πλανήτη Γη, ίσως και λίγο παραέξω. Στην παρέα σου ζωντανά ο Γρηγόρης Θάικος με το τελευταίο Mixdown Radio Show για αυτή τη σεζόν.

τα ακούσαμε πρώτη φορά από τα χέρια και από τους δίσκους βέβαια, του Groove Rider, και από εκεί στην πλατεία Μαβίλη και πιο συγκεκριμένα το χορέψαμε στο ξύλινο dance floor του Fuzz. Nitrous και Moonwalk. Τελευταίο track για την πρώτη ώρα του απόψινου και τελευταίου Mixdown Radio Show για αυτή τη σεζόν. Για τα καλά στη δεκαετία του 90 και εκεί θα παραμείνουμε και για την ώρα που έρχεται. Έχουμε άλλα 60 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή μας, μην αγχώνεστε για τίποτα. Θα ακούσουμε πολλά και διάφορα.

0: Κάνω ησυχία σε κάθε on σου στο ράδιο. Εγκυκλοπαίδεια Στάικος. Πολλές καλησπέρας στο φίλο Παναγιώτη Βασιλείου. Φίλος για προατής από τα πάρα πολύ παλιά όμως. Τώρα έχει μεγαλώσει και αυτός, οικογένειες, τα χάματα, καταλαβαίνουμε. Τα χρώματα της Kicking Records, η επιστροφή στις μουσικές μας. Λίγο μετά τις 9, πάντα και μόνο εδώ στον Athens Free Radio. Third Mind Beans and Barley. Μερικοί τις 10 στην παρέα σου ζωντανά, ο Γρηγόρης Στάικος παρουσιάζοντας το τελευταίο Mixdown Radio Show με Back to Basics και Back to the Old School ήχους για τη σεζόν 25-26. Από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Καλησπέρα σε φίλες και φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Κρατήστε γερά μέχρι και τις 10, ε!
1: Three, two, one.

γεύση από Outlander. Το πιο γνωστό και το track σίγουρα που έχουμε χορέψει τις περισσότερες φορές της ζωής μας. Τα χρώματα της R&S, Vamp. Μια γεύση από Dr. Baker λίγο πιο πριν και τώρα. Kick Squad, Sound Class. Παίρνοντας samples από Deepest Mode. Εκεί έκανε τη διαφορά το συγκεκριμένο track και εκεί κέρδισε τις εντυπώσεις αμέσως. Συνέχισε να μας τρελαίνεις και να μας στέλνεις την εφηβεία μας, μου γράφει εδώ ο Γιάννης. Και για αυτή την ώρα τρόπος επικοινωνίας με το Mixdown Radio Show. Τα δικά σου μηνύματα από το free981.fm, πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά, κάνοντας το δικό σου login και στέλνεις το δικό σου μήνυμα εδώ, στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό παραγωγό, εμένα δηλαδή. Online και στο Messenger στα προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos Β. Αν μας απολαμβάνεις από το Live24, όπως μας κάνει εδώ πέρα ο Γιάννης, υπάρχει στην πλατφόρμα και τρόπος επικοινωνίας, στέλνεις το δικό σου μήνυμα από εκεί και εμείς έχουμε τερματοφύλακα που το αποκρούει και μας τα στέλνει.

μας έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, αφού είχαμε χίλιο χορέψει, χίλιο παίξει και χίλιο ακούσει. Το Everything Starts With An E, Easy Pose, η Κινεζούλα όπως λέγαμε τότε, που χρησιμοποίησαν και στο συγκεκριμένο, που ονομάζεται One More Rave. Super Agagaba. Ένα βινήλιο το οποίο μου είχε προτείνει τότε να αγοράσω. Καλά, δεν χρειάζεται να μου το προτείνεις, έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή που το έβρισκα μπροστά μου θα το αγόραζα. Ο μεγάλος αδελφός, όπως τον αποκαλώ εδώ και περίπου 35 χρόνια, Πέτρος Κοζάκος. Καλησπέρα στον Γιάννη Πλιάτσικα, μου γράφει ότι το συγκεκριμένο το έχει σε κασέτα γραμμένο από εκπομπές του Live. Δεν νομίζω να υπήρχε άλλος που είχε το συγκεκριμένο track, οπότε μάλλον από Mixdown το έχει σχογραφημένο σε κασέτα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και από τα Back to Basics τότε στο Mixdown στον Live 892.

Εντάξει, οκ, okay, ήταν και το Quattrophonia, από τους Quattrophonia. Το συγκεκριμένο όμως που ονομάζεται Love έχει μια πιο βρωμιά, δεν μπορεί να πες. Και ό,τι πιο βρώμικο, άρρωστο και hardcore σίγουρα αρέσει περισσότερο στο Mixdown Radio Show όσα χρόνια και αν περάσουν. Ο Σταύρος μου στέλνει μια φωτογραφία εδώ από ένα μποτιλιάρισμα. Έχει τύχει στο παρελθόν και μου έχουν στείλει βιντεάκια τα οποία βρίσκονται σε μποτιλιάρισμα, ακούνε Mixdown Radio Show και ξαφνικά, έτσι όπως βλέπεις το μποτιλιάρισμα, ένα αυτοκίνητο κάπου στη μέση κουνιέται, που σημαίνει ότι οι επιβάτες μέσα χορεύουν και δεν δίνουν καμία σημασία στο όλο μποτιλιάρισμα και στην όλη κίνηση.

Ό,τι ακούς συμβαίνει στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Free981.fm. Για όλο τον πλανήτη Γη, ίσως και λίγο παραέξω, ίσως και μέσα από μποτιλιάρισμα, γιατί όχι. Στην παρέα σου ζωντανά ο Γρηγόρης Θάικος, παρουσιάζοντας το τελευταίο Mixdown Radio Show με Back to Basics και Back to the Old School ήχους για τη σεζόν 25-26, η οποία φτάνει στο τέλος της.

με τον καλύτερο τρόπο στο τελευταίο 30 λεπτό για απόψε. Με One Time. Ενώ λίγο πιο πριν η αγαπημένη μας Woodstock Mix To Go από τον επίσης πολύ αγαπημένο Moby. Δεν ακούσαμε τη συγκεκριμένη εκτέλεση στο live που είχε προχθές εδώ στην Αθήνα και ούτε περιμέναμε κιόλας να την ακούσουμε αυτήν. Οτιδήποτε και αν παίξει αυτός ο άνθρωπος, είτε σαν Moby, είτε σαν άλλα project που είχε δημιουργήσει, απλά απολαμβάνουμε. Στο Laser Drum Alsos βρισκόμαστε τώρα κατά το Laser, χορεύοντας One Time.

Ένα white label από τους Project One, It's Driving Me. Δεν γνωρίζω αν αργότερα κυκλοφόρησε επίσημα από κάποιο label, ίσως της Excel Recordings. Στα χέρια μας πάντως κέρδισαν white label, ανυπόγραφο. Αυτές τις μουσικές βραδάκια Παρασκευής στα Back to Basics του Mixdown Radio Show απολαμβάναμε, ακούγαμε, χορεύαμε και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε και από την καινούργια σεζόν που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη. Μουσικές από τη δεκαετία 80 και 90, μουσικές από τα πρώτα house, τα πρώτα techno, τα πρώτα trance, μουσικές οι οποίες έβαλαν τα πολύ γερά θεμέλια για αυτό που ονομάζουμε και χορεύουμε μέχρι και σήμερα underground, ηλεκτρονική, χορευτική μουσική.

παραμένουμε στο Laser Drum Alsos και κάτω από το τεράστιο label βέβαια του Sunrise Zone. Μουσικές τέτοιες μόνο εδώ και βέβαια στα parties, στα anniversary parties του Sunrise Zone, το οποίο γιορτάζει και κλείνει τα 35 χρόνια παρουσίας του σαν mobile rave party στην Αθήνα και όχι μόνο. Μία σειρά από events έγιναν το χειμώνα και θα ακολουθήσουν κι άλλα από το Σεπτέμβρη μέχρι να κλείσουμε το 2026, που είναι και η χρονιά η οποία γιορτάζουμε σαν anniversary. Από το Sunrise Zone ξεκίνησε μια βραδιά του 1991 και μάλιστα ήταν απόγευμα προς βράδυ Κυριακής στο Fuzz.

απόψε μια γεύση από Age of Love. Ομώνυμο Age of Love σε ένα Sign of the Times mix. Καμία σχέση με το Sign of the Times του Prince βέβαια. Age of Love, ένα πλέον classic anthem, το οποίο οι καινούργιες γενιές νομίζουν ότι ανήκει στην Charlotte Mine, που το έκανε κάποιο remix πρόσφατα. Αφού μας είπαν και στο τελευταίο party, Sunrise Zone στο Crust, το οποίο το είχαμε χορέψει παρέα, και αυτό νόμιζαν οι πιο καινούργιες γενιές. Λίγο μεγαλύτεροι και λίγο μεγαλύτερες γνωρίζουν σίγουρα πολύ περισσότερα, οπότε δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε άλλο. Illuminati, Tremora del Terra, λίγο πριν το τέλος του τελευταίου Mixdown Radio Show για την φετινή σεζόν. Για τις δύο ώρες που πέρασαν στην παρέα σου ζωντανά ήταν ο Γρηγόρης Θάικος, παρουσιάζοντας Back to Basics και Back to the Old School ήχους στα πλαίσια του Mixdown Radio Show εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Παραμένει συντονισμένη, ακολουθεί Γιώργος Γεωργακόπουλος με Expand the Room μέχρι και τα μεσάνυχτα, ενώ ακριβώς τα μεσάνυχτα Insomnia, επίσης τελευταίο για αυτή τη σεζόν από τον Χρήστο Σταυρόπουλο. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το Σεπτέμβρη πια. Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να περάσετε όμορφα, δραστήρια ή να χαλαρώσετε. Να γεμίσετε μπαταρίες και... εδώ θα είμαστε και πάλι από μέσα Σεπτέμβρη σε αυτή τη συχνότητα για να σας ταλαιπωρούμε δύο φορές την εβδομάδα. Τα φιλιά μου σε όλους και όλες που θέλω να πιστεύω ότι τους κρατήσαμε καλή παρέα και καλή συντροφιά στις νύχτες που πέρασαν την προηγούμενη σεζόν. Ευελπιστούμε για ακόμα χειρότερα ακούσματα στην καινούργια σεζόν. Να είστε καλά, φιλιά σε όλους και όλες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Γεια σας, Expanders. Είμαι ο Γιώργος Γεωργακόπουλος και σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό μουσικό κόσμο του Expander Room, εδώ αποκλειστικά από την συχνότητα του Athens Free Radio 981 και από το web athensfreeradio.com. Είναι Παρασκευή, 3 Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους. Είναι το πρώτο τελευταίο Expander Room για τη σεζόν. Αποχαιρετήσαμε τον Γρηγόρη Στάκο για το Mixdown. Θα αποχαιρετήσουμε και τον Χρήστο Σταυρόπουλο με το Insomnia μετά, αφού τα παιδιά κάναν ο Γρηγόρης και ο Χρήστος θα κάνει τις τελευταίες τους εκπομπές. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γρηγόρη Στάικο, που για ακόμα μια χρονιά αλλάζαμε σκυτάλι και είχαμε φτιάξει αυτό το ωραίο concept, και έχουμε φτιάξει αυτό το ωραίο concept, ελπίζω να συνεχιστεί και του χρόνου. Το παλιό και το νέο. Ο Γρηγόρης έβαζε τις βάσεις και εμείς χτίζαμε από πάνω. Ευχαριστούμε λοιπόν, Γρηγόρη. Σε περιμένουμε στο ραντεβού μας τον Σεπτέμβριο. Εκεί θα τα πούμε, εκεί θα είμαστε παρέα. Και πάμε για το προτελευταίο λοιπόν Expander Room. Το τελευταίο δικό μας θα είναι την άλλη Παρασκευή, ακριβώς στις 10. Και για απόψε έχουμε πολλά και καλά πράγματα. Να υποδεχτούμε τον Ιούλιο ακριβώς όπως πρέπει. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Ο Ιούλιος που μπήκε καυτός σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Πάρτις, καιρός, μουσικές, τα πάντα. Και ξεκινάνε βέβαια και οι άδειες σιγά σιγά. Όποιος μπορέσει να φύγει να ξεκουραστεί, καλό θα είναι. Αλλά και να μην φύγει, τουλάχιστον με κάποιο τρόπο να βρει το κέντρο του, την ηρεμία του, έστω και στο σπίτι του. Όπως είπαμε, έχουμε πολλές μουσικές να ακούσουμε. Κλασικά την πρώτη ώρα θα πάμε σε prog ήχους, θα στρώσουμε τον ήχο όπως σας έχουμε συνηθίσει. Και πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας έχουμε και το προτελευταίο Pop Culture Stories με τον Μίλτο. Ο Μίλτος θα μας δώσει τις προτελευταίες του συμβουλές για το τι θα διαβάσουμε, τι θα παίξουμε και τι θα δούμε. Και απόψε, λίγο πριν κλείσει η πρώτη ώρα. Την δεύτερη ώρα βέβαια έχουμε το διαμάντι μας, έτσι όπως το λέμε. Τα περίεργά μας, τις μουσικές μας, τις ιδιαίτερες. Deep πράγματα, πολύ ατμοσφαιρικά, πολύ περίεργα και με πολύ συνέστημα, θα λέγαμε για απόψε, έτσι όπως στείναμε το tracklist. Έχετε υπομονή όμως, το ταξίδι είναι ωραίο να το ζούμε, όχι να το αποκαλύπτουμε, οπότε έχουμε 2 ώρες να ταξιδέψουμε παρέα. Το Expander Room και εμένα με βρίσκεται στα social media, Facebook και Instagram και κάτι από TikTok, με υλικό γύρω από τη μουσική. Τι άλλο. Είμαστε πολύ, να το πούμε έτσι, πεζοί. Ποστάρουμε πράγματα για τις μουσικές, δεν συνηθίζουμε να λέμε άλλα πράγματα. Εκεί θα βρείτε συνδέσμους από τις εκπομπές που μπορείτε να τις ακούσετε σε επανάληψη. Στο Mixcloud και στο Soundcloud. Στο Mixcloud είναι κυρίως το Mix και στο Soundcloud full εκπομπή μαζί με το ένθετο του Μίλτου. Ανοιχτά είναι βέβαια και τα chat, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Instagram και Facebook. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το mail της εκπομπής, το οποίο είναι info@expanderoom.gr. Άλλη μια φορά, info@expanderoom.gr. Τα είπαμε όλα, ήρθε η ώρα να ακούσουμε μουσικές. Βάλτε το volume στο maximum της συσκευής σας και καλή διασκέδαση να έχουμε.

Spiritual Music. The Fur, το κομμάτι λέγεται Go Ahead. Έτσι λοιπόν είναι η έναρξη του ETR. Θυμηθείτε μέχρι και τις 12 στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στο live mix, Γιώργος Γεωργακόπουλος.

37 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Athens Free Radio 9.1 είναι το Expander Room. Πριν από λίγο, Ezekiel Arias μέσα από το μεγάλο label της Anjuna Deep. Scene Control σε ένα extended mix. Πάρα πολύ καλό. Το ολοκένουργιο μέσα από την BC2 Records, αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή στο background. Fractal Mechanics. Το track λέγεται Dance of Labor. Δύο Αυγούστου έχουμε Παρτάρα. Secret Location. Έχουμε Nick Varon στην Αύπακτο. Special guest για τον Τσέκορ, τον καλό μας φίλο τον Κώστα Μητσόπουλο. Στις 2 Αυγούστου. Στο Apollo Beach Hotel. Σε ένα afternoon party, σε ένα απογευματινό party μετά τις 5, ό,τι πρέπει 2 Αυγούστου. Nick Varon μαζί με Τσέκορ, τι άλλο θέλετε. Εκεί θα είμαστε κι εμείς, να δούμε τα παιδιά από κοντά και να τα ακούσουμε πάνω απ' όλα. Καλό θα είναι να το βάλετε στο πρόγραμμά σας κι εσείς. Εκδρομούλα κιόλας να φακτο, τι άλλο θέλετε. Και παρτάκι απογευματινό. Nick Varon και Τσέκορ. Όλα αυτά στις 2 Αυγούστου. Νωρίτερα 18 Ιουλίου έχουμε τα άλλα. Έχουμε Σάσα στο Μάγκο. By default θα είμαστε εκεί, δεν το συζητάμε. Πάμε να ακούσουμε το Τρισμέγιστο. Δεν έχουμε κρύψει ποτέ την αδυναμία μας. Και πόσο πολύ έχουμε επηρεαστεί βέβαια από τους ήχους όλα αυτά τα χρόνια του μεγάλου Σάσα. Θυμηθείτε 18 Ιουλίου στο Μάγκο.

0: μέσα από το label της Plastic Fantastic. Λογικά θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό. Ακούσαμε Σέντριμα. Το track έχει τίτλο Dividing Parts. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Εδώ στον Athens Free Radio 98.1. Με μουσικές, γιατί την ώρα επίσημα την κλείνει ο Μίλτος με το Pop Culture Stories που έρχεται ευθύς αμέσως. Ο οποίος έχει όλη την καλή διάθεση να μας πει και να μας προτείνει τι να παίξουμε, τι να δούμε και τι να διαβάσουμε. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε. This is Expand Room with George G.
1: Culture Stories. Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πώς είμαστε, Παρασκευή

νομίζω ούτε κι εσείς. Υπομονή σε όλους μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Bye! Pop culture stories. This is X Factor with George G. Your number one station in Athens. Free.

Επιστροφή στον αέρα του Athens Free Radio 9.1, επιστροφή στο δεύτερο μέρος του Expander Room. Μέχρι και τα μεσάνυχτα, στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στο live mix, θα είμαι εγώ, ο Γιώργος Γεωργακόπουλος. Ακούσαμε το Μίλτο με το Pop Culture Stories, πραγματικά, αυτό που του είπα κιόλας, ότι ήταν σαν να μπήκε στο σπίτι μου και κάπου βρήκε μερικές κόπιες από το Grim Fandango και από τα Versus. Χαίρομαι που τα ανακάλυψε. Και το video game αλλά και τα comics, πραγματικά landmarks. Το Grim Fandango το είχε δώσει δωρεάν και το PlayStation Store. Επίσης μερικές ανακοινώσεις της Sony στη εβδομάδα που πέρασαν και τα οποία είχαν να κάνουν με την παύση της παραγωγής δίσκων πλέον για τις παιχνιδομηχανές της. Αναμενόμενο. Όλα αυτά λέει από τις αρχές του 2028. Βέβαια σε ένα memo που κυκλοφόρησε τώρα τελευταία λένε ότι θα το κάνει νωρίτερα. Το περιμέναμε. Το θέμα είναι ότι δεν το υποστήριξαν και οι gamers, εκτός από λίγους από εμάς που πηγαίναμε να αγοράσουμε το δισκάκι. Κάποιοι προτιμούσαν να αγοράσουν το game digital, παρόλο που πολλές φορές ήταν και πιο ακριβό από τη φυσική του μορφή. Τα αντίθετα πράγματα από ό,τι περιμέναμε πριν αυτόν τον καιρό. Κάποτε μας λέγανε ότι το ίντερνετ θα είναι φτηνό, τα προϊόντα θα είναι φτηνά λόγω του ότι θα εξοικονομούν σε ενίκεια τα καταστήματα ή οτιδήποτε άλλο. Τελικά γίνεται το αντίθετο. Βλέπεις ένα παιχνίδι να κάνει, ξέρω εγώ, 60 ευρώ, λέμε τώρα στην καλύτερη, και μπορείς να το βρεις σε δισκάκι 50 ή 45. Σημεία των καιρών, περίεργα πράγματα γενικότερα. Τώρα θα μου πείτε για τα video games, λες, για την ακρίβεια. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Απλώς επειδή αναφερθήκαμε στο gaming. ETR λοιπόν μέρος δεύτερο, προτελευταία εκπομπή, τελευταία μας θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Ξεκινήσαμε με Roam Freely, μέσα από το αγαπημένο label της Future Avenue. Το track, το πρώτο track για τη δεύτερη ώρα, Feel Until The End. Από την εισαγωγή μας, από το πρώτο track, καταλαβαίνετε που έχουμε να το πάμε το θέμα μέχρι τα μεσάνυχτα, για να παραδώσουμε σκυτάλη στον Χρήστο Σταυρόπουλο και στο τελευταίο Insomnia. Συνεχίζουμε και τα λέμε μέσα από Facebook και Instagram. Το mail της εκπομπής info@expanderoom.gr. Θυμηθείτε, οι εκπομπές ανεβαίνουν Κυριακή απόγευμα στο SoundCloud και στο MixCloud και επίσης είναι podcast friendly. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τις βρείτε στις αντίστοιχες εφαρμογές σε iOS και Android στο κινητό σας, να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε όποτε θέλετε και όπου θέλετε.

Κάθε Παρασκευή αποδεικνύουμε ότι υπάρχει πολύ και καλή μουσική εκεί έξω. Αρκεί να ψάξεις. Παραγωγές είναι πάρα πολλές πλέον, ατελείωτες. Απλά το μόνο πράγμα που θέλει χρόνο και να ψάξεις να βρεις τα tracks που πραγματικά γεμίζουν την ψυχή σου. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για δύο ολόκληρες ώρες στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στο live mix. Ήμουνα εγώ, ο Γιώργος Γεωργακόπουλος. Παραδίδω σκυτάλη στον Χρήστο Σταυρόπουλο και στο τελευταίο Insomnia για τη σεζόν. Χριστάρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλό καλοκαίρι να έχεις και περιμένουμε να ακούσουμε με ανυπομονησία τις υπόλοιπες δύο ώρες. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το τελευταίο δικό μας CTR την άλλη εβδομάδα ακριβώς στις 10, πάντα εδώ στον Athens Free Radio 981. Σας εύχομαι να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο, να βρεθείτε με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπάνε και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, May the Force be with you. Bye bye.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: You're in the mix. In the mix.
1: You're in the mix.
0: DJ Chris Oblivion. Chris Oblivion. Come into my world.
2: The world.
0: Insomnia.
3: Hi Athens, this is Ricky Smith, the Digital Blonde, all the way from England, and you're about to hear some banging tunes with DJ Chris.
4: So what have I got to say? This is John Dubrow Fleming, and you're listening to DJ Chris. Perfect.
5: Hello Athens, this is Akira Chiesa from the UK, and you're listening to DJ Chris.
6: Hi, this is Laurent Airway from Belgium, and you're listening to DJ Chris.
7: Hello Athens, this is Ben Alonzi, and you're listening to DJ Chris.
8: Hey, this is Armin van Buuren, and you're listening to DJ Chris.
9: Hello, this is Brian Kearney, and you're listening to DJ Chris.
10: Hey, this is Sam Patterson, you're listening to DJ Chris.
11: Hi, this is Claudia Kazaku, and you're listening to DJ Chris.
12: Hi, this is Sid Furio, and you're listening to DJ Chris.
13: Hello Athens, this is Fila from Ali and Fila, and you're listening to DJ Chris.
14: Hello Athens, this is Jess, and you're listening to DJ Chris.
15: Hello people of Athens, this is Marco Bailey, and tonight you're gonna listen to DJ Chris.
16: Hello Athens, this is Dave Seaman, and you're listening to DJ Chris.
17: Hello Athens, this is Sven Fed, I'm from Germany, and you are listening to DJ Chris.
18: Hello Athens, this is Kaz from Kaz and Slide, and you're listening to DJ Chris.
19: Hello Athens, this is DJ Mushik, and you're listening to DJ Chris.
20: Hello Athens, this is Andre Nayling from Germany, and you are listening to DJ Chris.
21: Hello Athens, this is Daniel Warroy, all the way from the Netherlands. You're listening to DJ Chris live in the mix. Enjoy the show.
22: Hello everybody, we are Astral Projection, Leo and Avi. You are listening to DJ Chris. And we love him and we love you.
0: Και έτσι λοιπόν και εγώ βρίσκομαι μαζί σας, στην παρέα σας, για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν. Χρήστος Σταυρόπουλος και Insomnia Radio Show, από τώρα μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Καπάκι μετά τον Γιώργο Γεωργακόπουλο και το Expander Room, το οποίο μας εξέπληξε για άλλη μια φορά με όλα τα μουσικά θέματα που ανακαλύπτει. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το στυλ. Έχω ανακαλύψει και εγώ φοβερά μουσικά θέματα για σήμερα. Κλείνοντας μια Παρασκευή καλοκαιρινή, μπαίνοντας τον Ιούλιο και πάμε για διακοπούλες. Μείνετε μαζί μας λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με την καλύτερη ηλεκτρονική μουσική που ηχογραφήθηκε ποτέ στον πλανήτη και έχει στόχο το dance floor. Βολευτείτε στη σπηλιά του Insomnia Radio Show. Και πάμε σιγά σιγά να αγγίξουμε το χώρο του Progressive. Μόνο νέες παραγωγές σήμερα, μόνο μέλλον, μόνο πράγματα τα οποία αξίζει να ακούγονται. Δημαρέτε τα φώτα, ανάψτε τα στικάκια σας, τα κεράκια σας. Βολευτείτε, κι άλλο ένα παραμύθι υπάρχει εδώ για εσάς να ακουστεί για την πρώτη ώρα, το τελευταίο παραμύθι. Και παίζει να είναι και το τελευταίο παραμύθι γενικώς. Θα δούμε τι θα κάνουμε τη νέα σεζόν. Μπορεί να βρούμε κανένα νέο κόνσεπτ. Τόσα πολλά ωραία πραγματάκια υπάρχουν να κάνουμε. Τόση ωραία κόσμη να εξερευνήσουμε. Σήμερα το παραμύθι έχει τίτλο «Οι ταξιδευτές του αόρατου ορίζοντα». Καλημέρα σας και καλή ακρόαση.

Μια φορά και ένα καιρό λοιπόν, όπως λένε τα παραμύθια, κάποτε σε αυτόν τον κόσμο εμφανίστηκε ένα πλάσμα πολύ πολύ δυνατό. Τόσο δυνατό που μπορούσε να πετύχει οτιδήποτε ήθελε. Ξέρετε, όλοι οι ήρωες των παραμυθιών μου ζουν ανάμεσά μας, είναι με τη μορφή απλών ανθρώπων. Αυτό το πολύ δυνατό πλάσμα, η Τρίγκα, έτσι λεγότανε, Τρίγκα, είχε τεράστια δύναμη, αλλά ξέρετε, η δύναμη δεν είναι τα μπράτσα και η μύς και όλα αυτά. Δεν είναι στα χέρια, είναι κυρίως στην ψυχή και στο μυαλό. Η Τρίγκα λοιπόν ήταν ένα πλάσμα το οποίο ζούσε ανάμεσά μας, σε ένα πολύ πολύ θορυβώδες βασίλειο, σε ένα πολύ πολύ θορυβώδες κόσμο και μια πολύ πολύ θορυβώδη καθημερινότητα. Έπρεπε να προστατεύεται καθημερινά φορώντας μια πολύ βαριά πανοπλία, να προστατεύει την περιμετρό της, και μιλούσε μια γλώσσα που δεν ήταν η δικιά της, δεν ήταν η μητρική της γλώσσα. Περιτριγυρισμένη από χιλιάδες μάτια και δεν μπορούσε να δείξει την πραγματική της υπόσταση.

φτερούγιζε ένα άλλο πλάσμα με το όνομα Δέρκονας. Και αυτό ήταν πάρα πολύ δυνατό και αυτό είχε τις δικές του ικανότητες πάνω από τα σύννεφα, καθαρίζοντας τον ουρανό και περίμενε υπομονετικά. Άρα λοιπόν έχουμε δύο πλάσματα τα οποία κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Η Τρίγκα και ο Δέρκονας. Δέρκον. Ένα-ένα θα σας πω τι έκαναν αυτά τα πλασματάκια. Το πλάσμα λοιπόν, η Τρίγκα, είχε τη δύναμη, τη φοβερή δύναμη, να πραγματοποιεί όποιο όνειρο είχε. Και αυτό, ξέρετε, είναι πραγματικά σπάνιο. Τίποτα δεν μπορούσε να τη σταματήσει. Ούτε σύνορα, ούτε άνθρωποι, ούτε καταστάσεις. Ζούσε όπου ήθελε, ζούσε όπως ήθελε. Έπλαθε τους ανθρώπους όπως τους ήθελε. Ανάλογα με τα όνειρά της.

ακούσει κατά σειρά Orley Fate με Bar Melodia Stella Reco. Αμέσως μετά Ismail M και Bosporus Cruz. Πάμε τώρα μαζί στην Κορόλοβα και τους Good Boys, The Present. Και έτσι λοιπόν η Τρίγκα ζούσε μια ζωή ακριβώς όπως την ήθελε. Η ζωή όμως που έκανε έγινε τόσο απαιτητική, με τόσες υποχρεώσεις, τόσες προκλήσεις, τόσες απαιτήσεις, έγινε τόσο κοινική και βρέθηκε εγκλωβισμένη σε ρουτίνες, πατέρνες, που μια στιγμή η Τρίγκα σταμάτησε να ονειρεύεται.

Το δεύτερο πλάσμα λοιπόν, ο Δέρκονας ή ο Δέρκον, καλύτερα λέμε Δέρκον, δεν είχε χάσει το όνειρό του και αυτό ζούσε μια δύσκολη ζωή και αυτό ζούσε μια απαιτητική ζωή. Αλλά σε αντίθεση με την Τρίγκα, ο Δέρκον είχε χάσει το σθένος του και είχε κουραστεί, είχε πέσει στα γόνατα από το βάρος όσον ζούσε. Παρόλο που φτερουγίζε πάνω από τον ουρανό, είχε την ικανότητα να πετάει και να βλέπει τα πάντα. Πλέον είχε πέσει στα γόνατα. Ο Δέρκον Αδρανής. Η Τρίγκα όμως ήταν πολύ δραστήρια και ας είχε χάσει το όνειρό της. Ζούσε μια ζωή όπου η δύναμη, η επιρροή και ο έλεγχος ήταν το παν για εκείνη. Και τα κατάφερνε άψογα. Και γιατί όχι κιόλας. Ένα βράδυ όμως εκεί που περπατούσε, σε έναν επαρχιακό δρόμο, κάτω από ένα δέντρο, περνώντας, είδε τον Δέρκονα. Κοιτάχτηκανε, κοίταξε ο ένας τον άλλο και κατάλαβαν και οι δύο ότι ήταν διαφορετικά πλάσματα. Δεν ήταν σαν όλους τους ανθρώπους γύρω-γύρω. Είχανε πολλές διαφορές, αλλά είχαν μια κοινή ιδιότητα. Οι ψυχές τους ήτανε δεμένες με το όνειρο. Ο ένας το θυμόταν, δεν ήξερε πώς να το πραγματοποιήσει. Και οι άλλοι, ενώ είχε όλη τη δράση στα χέρια της, είχε ξεχάσει να ονειρεύεται.

Λοιπόν, σήμερα έχω πάρει μια απόφαση εκτός από το παραμύθι, μιας και είναι η τελευταία εκπομπή. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής, μετά τη μία, θα σας πω μερικά πολύ ωραία ρητά τα οποία έχω διαβάσει και θα σας πω και από πού τα είδα. Θα είναι πολύ πολύ χρήσιμα για τη ζωή σας, για όλους. Γιατί πολύ κοροϊδία τρώμε τελευταία. Από εδώ και από εκεί. Πολύ ασυνέπεια και πολύ ανηλικρίνεια παίζει. Οπότε ας ακούσουμε μερικά πράγματα, μήπως και κάτι κρατήσουμε. Πάμε σιγά σιγά όμως στη συνέχεια του παραμυθιού μας. Έτσι λοιπόν η Τρίγκα και ο Δέρκον συναντήθηκαν κάτω από αυτό το δέντρο. Όταν τα μάτια τους διασταυρώθηκαν, κατάλαβαν και οι δύο ότι προέρχονται οι ψυχές τους από κάτι διαφορετικό. Ότι κάτι άλλο υπάρχει. Χωρίς να μπορούν να εντοπίσουν τι, όμως. Και έτσι αυτά τα δύο μυθικά πλάσματα, ανθρώπινα πλάσματα, δεν ξέρω εσείς θα το πείτε, αποφάσισαν να συναντιόνται συχνά πυκνά, διστακτικά, πάντα κάτω από το φως του φεγγαριού, και να ανακαλύπτουν μαζί πως είναι να ονειρεύεσαι και να δράς ταυτόχρονα. Ο Δέρκον προσπαθούσε να μάθει στην Τρίγκα να την κάνει να θυμηθεί πως είναι να ονειρεύεται. Και η Τρίγκα επηρέαζε τον Δέρκον, δίνοντάς του το καύσιμο, την κινητήρια δύναμη, για να γίνει πάλι αυτός που έχει ξεχάσει ότι ήταν.

κάθε φορά λοιπόν που συναντιούντουσαν η Τρίγκα με τον Δέρκονα, ο κόσμος τους έμοιασε να αλλάζει. Θύμιζε ο ένας τον άλλο πώς είναι να περνάς την απέναντι πλευρά, πώς είναι να νιώθεις διαφορετικά και να πηγαίνουμε σε έναν κόσμο ονειρικό, γεμάτο μια μαγεία που δεν απαιτεί ούτε εξήγηση, ούτε ζητά ευθύνη, ούτε πιέζει για απαντήσεις, ούτε τίποτα. Ξέφευγαν και οι δυο τους και πηγαίνανε εκεί όπου υπήρχε μόνο η αγνότητα και η αθωότητα. Arbat και 6402, take you there. Arbat και 642, βασικά. Εκεί θέλω να σε πάω. Ακεί να μ' αφήσεις. Αυτό εννοεί το κομμάτι. Δεν αφήνεις όμως. Άρχισαν λοιπόν να έχουν ένα συνήθειο η Τρίγκα με τον Δέρκονα. Συναντιόντουσαν και καθόντουσαν σε ένα πεζούλι κάπου ψηλά και κοιτούσαν την Παντσέλινο. Ενώ έλεγε ένας τον άλλο πραγματάκια από τη ζωή του.

και μαζί ταξίδευαν σε έναν άλλο κόσμο πέρα από τον ορίζοντα, σε αυτόν τον αόρατο ορίζοντα, σαν να περνούσαν μια αόρατη πύλη στον ουρανό και για λίγες στιγμές ξεχνούσαν τα πάντα.

Κάθε φορά όμως το πρωί η Τρίγκα μαζί με τον Δέρκον, μετά από αυτές τις συναντήσεις του Σίκινο το πεζούλι που αγνάτευαν την Παντσέλινο και εξηγούσε ένας τον άλλο τα πράγματα της ζωής τους και ξεχνούσαν τα πάντα, έπρεπε να γυρίσουν πίσω στον κόσμο με ό,τι συνέπειες είχε ο κόσμος αυτός και με ό,τι πιέσεις και στρες και άγχος τους έδινε αυτός ο κόσμος, ακόμα και αν δεν το καταλάβαιναν.

Ο Δέρκονας σιγά σιγά ξαναέβρισκε το σθένος του, τον εαυτό του, τη δύναμή του. Το τζαμπουκά του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ξεκίνησε να κινείται προς τα μπρος, αφού δεν είχε ξεχάσει ποτέ να ονειρεύεται. Και με την επιρροή της Τρίγκα είχε αρχίσει να βρίσκει τις δυνάμεις του. Η Τρίγκα, που ποτέ δεν έχασε τις δυνάμεις και τις ικανότητές της, αλλά είχε χάσει το όνειρό της, είχε ξεχάσει να ονειρεύεται, μέσα από τα μάτια του Δέρκονα είχε αρχίσει να βρίσκει πάλι το συναίσθημά της, την αγάπη για τη ζωή, την ανεμελιά της, που η ανεμελιά της κιόλας ήταν ένα από τα κύρια στοιχεία της ζωής της, αλλά το είχε ξεχάσει. Όμως εδώ έρχεται το παράδοξο της ιστορίας. Ο Δέρκονας δεν είχε χάσει το συναίσθημά του ποτέ, και το να βρίσκει τις δυνάμεις του τον έθιζε και τον έφτιαχνε. Η Τρίγκα, που νόμιζε ότι τα είχε όλα υπό έλεγχο, ξαφνικά άρχισε να νιώθει πράγματα που δεν είχε ξανανιώσει ή που είχε ξεχάσει να νιώθει. Αυτό την τρόμαζε και την ανησυχούσε, γιατί ήταν χρόνια που είχε να το ζήσει και είχε συνηθίσει αλλιώς στη ζωή της.

Ο Ντέρκο λοιπόν την καταλάβαινε και την άκουγε κάθε βράδυ. Όσα μπερδεμένα πράγματα και αν του έλεγε εκείνη. Το μόνο που ήθελε ο Δέρκον ήταν να απολαμβάνει όλα όσα μπερδεμένα του έλεγε η Τρίγκα. Και δεν προσπαθούσε να τα λύσει. Απλά ήταν εκεί για να τα ακούει. Έτσι λοιπόν αυτά τα δύο πλάσματα, η Τρίγκα και ο Δέρκον, άρχισαν σιγά σιγά μέσα από τις κουβέντες τους να μεταλλάσσονται. Τις πιο πολλές φορές η Τρίγκα πλήγωνε και πονούσε τον Δέρκον, αλλά εκείνος με την ατσαλένια υπομονή του προσπαθούσε να βλέπει μόνο τις καλές στιγμές που είχε με την Τρίγκα, γιατί του θύμιζε ποιος ήταν παλιά. Βέβαια αυτό είχε και ένα κίνδυνο. Αυτός που ήταν παλιά ίσως δεν είναι αυτός που θα ήθελε η Τρίγκα. Έτσι η Τρίγκα νόμιζε ότι είχε τον έλεγχο. Ξυπνούσε κάτι όμως το οποίο δεν μπορούσε να το ελέγξει. Τον πραγματικό Δέρκον. Άρχισαν λοιπόν να μεταλλάσσονται σε κάτι που ούτε ο Δέρκον ούτε η Τρίγκα μπορούσαν να ελέγξουν. Και κάθε τους ταξίδι που κάνανε πέρα από αυτόν τον αόρατο ορίζοντα, μέσα από αυτή την πύλη στον ουρανό, τους έκανε να γίνονται ο ένας σαν τον άλλο. Ο ένας πιο δραστήριος και οι άλλοι πιο επιρρεπείς στο όνειρο και στο συναίσθημα. Άρχισαν να μοιάζουν και να γίνονται σιγά σιγά τόσο ένα που δεν περνούσε μέρα χωρίς να σκεφτεί ο ένας το όνομα του άλλου.

Στο τέλος η ψυχή του ενός είχε μπει τόσο μέσα στην ψυχή του άλλου που έγιναν ένα και ζούσαν πλέον χωριστές ζωές και θα ζούσαν χωριστές ζωές. Έτσι λοιπόν, αν κοιτάξετε κάπου εκεί στον ουρανό του βορείου ημισφαιρίου, ίσως να δείτε την Τρίγκα μαζί με τον Δέρκονα να πετούν μαζί. Παρόλο που τα σώματά τους ήταν εδώ, κοιτώντας απλά το φεγγάρι, οι δυο τους συναντιόντουσαν στον ουρανό. Και κάπου στο βόρειο ημισφαίριο θα δείτε τον αστερισμό του Κύκνου, Σάιγνους. Έναν από τους πιο λαμπρούς αστερισμούς του βόρειου ημισφαιρίου. Κάπου εκεί η Τρίγκα με τον Δέρκονα θα ζουν για πάντα. Το αμάλγαμα των ψυχών τους, και κάθε φορά που τα μάτια τους θα κοιτάνε προς τα εκεί, θα συναντιούνται. Στη ζωή μας συναντούμε πολλούς ανθρώπους, ερωτευόμαστε ακόμα περισσότερους ή ακόμα λιγότερους. Αγαπάμε όμως πολύ πολύ λίγους. Είτε είναι φίλοι, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι σύντροφοι. Υπάρχει όμως μόνο ένας στον οποίο το εγώ μας υποτάσσεται και το κάνει με χαρά και ευτυχία. Αυτός είναι ο Κύκνος του καθενός. Αν λοιπόν ποτέ τον βρείτε, ένα πράγμα σας λέω ρε παιδιά, κρατήστε τον. Μην τον πονέσετε, μην τον πληγώσετε. Δεν θα το καταλάβετε. Αλλά όμως δεν θα βρείτε κάποιον άλλο σαν αυτό. Έτσι κάνω κι εγώ. Ο μόνος τρόπος να αναγνωρίσετε ότι αυτός είναι ο Κύκνος σας είναι να δείτε ότι το εγώ σας κάνει πίσω στα πάντα. Και κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία των ταξιδευτών του αόρατου ορίζοντα, της Τρίγκα και του Δέρκονα. Δεν ξέρω αν σας άρεσε, αν κάτι σας είπε. Αλλά ήταν το τελευταίο παραμύθι της σεζόν. Και ξέρετε, θα σας πω τη μεγαλύτερη αλήθεια. Οι αλήθειες κρύβονται στα παραμύθια. Κανένα παραμύθι δεν είπε ποτέ ψέματα. Αντιθέτως, οι άνθρωποι με τα λόγια τους λένε πολλά, τα οποία είναι επίοικος παπαριές.

Είστε συντονισμένοι στον Athens Free Radio 98,1 στα FM. Είμαι ο Χρήστος Σταυρόπουλος, ακούτε το Insomnia Radio Show, το τελευταίο Insomnia Radio Show της χρονιάς, όχι της χρονιάς, της σεζόν. Αμέσως μετά ακολουθούν οι καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα, συνεχίζουμε πάντα με progressive ήχους, με ήχους που αγαπάμε. Και σαν μπόνους της εκπομπής, μιας και το παραμύθι τελείωσε και γενικά τα παραμύθια έχουν τελειώσει, να το ξέρετε αυτό δηλαδή. Όσοι συνεχίζετε να παίζετε με παραμυθάκια, κόφτε τόσο, είναι ο καιρός. Λέω να σας διαβάσω μερικά από τα ρητά που έχει κρεμάσει ο Νίκος Βλάχος, ένας ψυχολόγος, δεν ξέρω βέβαια πόσο καλός ή πόσο βοηθάει τον κόσμο, αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ τα ρητά του που έχει κρεμάσει στο Instagram. Και δεν με ενδιαφέρει αν τα έχει πάρει από αλλού ή όχι. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος τα μοιράστηκε με όλους εμάς και εγώ θα αναφέρω από πού τα βρήκα. Ένα από αυτά είναι: όταν ζητάς χωρίς θόρυβο και δεν κάνεις ανάγκη την ανάγκη σου θέαμα, το μέτρο που κρατάς συχνά δεν το εκτιμούν. Ίσως μάλιστα το παίρνουν σαν άδεια, σαν να τους έχεις ήδη απαλλάξει από την ευθύνη να σταθούν δίπλα σου όταν τους χρειάζεσαι. Για σκεφτείτε το. Όταν δεν κάνεις την ανάγκη σου θέαμα και κρατάς ένα μέτρο και βάζεις ένα όριο, κάποιοι το παίρνουν ότι έχουν την άδεια να σε τσαλαπατήσουν, και όταν τους χρειάζεσαι δεν είναι εκεί. Και κολλάει με το επόμενο που έχει γράψει. Κάποτε στάθηκες δίπλα σε κάποιον, ενώ και εσύ με το ζόρι στεκόσουν. Σημαντικό αυτό. Κανένας ποτέ δεν σε ρώτησε πώς μπόρεσες. Όμως δεν το ερμήνευσαν ως εξαίρεση που σου κόστισε, αλλά ως καθεστώς. Και αυτό που το έκανες μία φορά και το έπραξες μία φορά, το θεωρούνε κεκτημένο. Την ώρα που είσαι στα γόνατα, το να σταθείς δίπλα σε κάποιον δεν εκτιμήθηκε, ρε παιδιά. Έχουν γίνει αυτά πολλές φορές. Και μετά το δρούν και εκτιμένο, και ότι έτσι πρέπει να κάνεις πάντα.

εγώ θα είμαι εδώ να σας παίζω μουσική μέχρι τις 2 και να σας λέω και πραγματάκια να ακούτε. Αν περιμένετε ένα απλό DJ set, βάλτε κάποιο USB να ακούσετε κάτι άλλο. Τα λέω και όποιος τα πιάσει.

Λοιπόν, δεν ξέρω πώς ακούτε με στη νύχτα. Για στείλτε κανένα μήνυμα. Είτε μπείτε στο Facebook και ψάξτε το Chris Oblivion Σταυρόπουλος και βρείτε με και στείλτε μου μήνυμα εκεί. Είτε μπείτε στο free981.fm κάτω δεξιά, κάντε ένα account και στείλτε μήνυμα να δω πώς είστε συντονισμένοι. Να δω πόσο μεγάλη είναι η φυλή της νύχτας και πόσοι ακούνε και δεν το έχουν απλά για χαλάκι. Για να σας δω ρε παιδες.

Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στον Γιώργο του Γεωργίου. Καλημέρα στο Μάνο. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα στη Χαρά, καλημέρα στον Κον. Βρέχει μηνύματα, παιδιά. Είστε μπόλικοι τελικά, ε. Καλημέρα στον Γιώργο, στον Στέφανο. Καλημέρα στον Αναστάση. Στον Κρίστοφερ. Όλοι είστε εδώ. Στην υγεία των λίγων που λείπουν.

μου σ' άλλο ένα ρητό που διάβασα από αυτόν τον υπέροχο. Μερικές φορές δεν ζητάς εξηγήσεις για να μάθεις τι έγινε. Ξέρεις πολύ καλά τι έγινε, το έχεις ήδη καταλάβει. Ζητάς εξηγήσεις για να δεις αν ο άλλος θα παραδεχθεί την αλήθεια που δημιούργησε ή θα μείνει στη δεύτερη πληγή που είναι το ψέμα. Η δεύτερη πληγή όμως δεν είναι το ψέμα. Είναι να βλέπεις καθαρά και να πρέπει να αποδείξεις το αυτονόητο. Πολλές φορές το αυτονόητο είναι δύσκολο να αποδειχθεί, γιατί η κοινωνία μας είναι χτισμένη πάνω στο ψέμα. Αλλά η αλήθεια είναι πως τις περισσότερες φορές τις εξηγήσεις δεν τις ζητάμε για να μάθουμε τι έγινε, αλλά για να δούμε αν ο άλλος θα παραδεχθεί αυτό το οποίο έκανε ή την αλήθεια που δημιούργησε. Καλημέρα στον αδελφό Γρηγόρη Στάικο. Ο οποίος βρίσκεται εδώ και μας πατάει καρδούλες. Άρα Γρηγόρη, αν δεν είχα και σένα, τι θα ήμουν στη γη που λέγεται τραγούδι.

Καλημέρα και στον Αναστάσιο από την Ελβετία. Άλλος Αναστάσιος αυτός. Καλημέρα. Σε ποια πόλη της Ελβετίας είσαι? Εγώ... Τώρα μην με γελάσεις. Νομίζω έχω πάει Γενέβη. Εκεί δεν

ξέρετε, πολλές φορές αυτοί που έχουν στροφάρει πολύ ανάποδα και έχουν σπάσει τα κοντέρ δεν πολύ φαίνονται. Είναι ήρεμοι, αλλά μέσα τους βαράει κόκκινα. Βέβαια, το να είναι κάποιος ήρεμος δεν σημαίνει ότι πάντα και σωστός. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι την ηρεμία τη χρησιμοποιούν. Και όπως λέει ο τύπος εδώ στο ρητό, λέει, μερικοί δεν ηρεμούν επειδή κατάλαβαν. Ηρεμούν επειδή ξέρουν πως όποιος χαμηλώνει τον τόνο φαίνεται συνήθως και πιο λογικός. Το εργαλειοποιούν δηλαδή. Γι' αυτό χαμηλώνουν τον τόνο, στείνουν τη λογική, φοράνε το μανδύα του μετρημένου, όχι για να λυθεί το πρόβλημα, αλλά για να φανείς εσύ ως το πρόβλημα. Η αλήθεια συχνά ψάχνει λέξεις. Και αυτοί έχουν κάνει πολλές πρόβες στο πώς να το κάνουν αυτό.

και πού να δείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι και τις 2. Τα καλύτερα κομμάτια από το χώρο του Progressive και ήχους που δεν ακούτε συχνά, ίσως δεν ακούτε ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μπορείτε να ακούσετε σε άλλους σταθμούς να παίζουν αυτές τις, πώς τα λένε, τα EDM μελωδικό τεκνοειδή και να νομίζουν ότι είναι και μες στη μόδα. Και είναι μες στη μόδα. Θα αλλάξει μόδα, θα αλλάξουν και αυτοί. Σοβαρή μουσική. Εδώ.

Το πρόβλημα λοιπόν, φίλε μου, λέει εδώ ο Νίκος Λάχος. Δεν είναι ότι δείχνεις πολλά. Είναι ότι δείχνοντας πολλά περιμένεις από τους άλλους να αποφασίσουν αν αξίζεις από αυτά. Και έτσι λοιπόν όλη σου η συμπεριφορά, η βόλτα που δίνεις, το γεύμα που κερνάς, το ταξίδι που τους πας, το πρόσωπό σου που είσαι μπροστά σου, το στάτους, όλα γίνονται αποδεικτικά εκθέματα σε μια σιωπηλή δίκη. Στο τέλος δεν κρίνουν την εικόνα σου, ούτε καν την καρδιά σου. Κρίνουν τη ζωή που δεν σε πείθει χωρίς μάρτυρες.

Ακούσαμε York μαζί με Torture Infinity στην εκτέλεση του Patrick Human. Πάμε τώρα σε Marco Schulz με Paul Oakenfold. Το θυμόσαστε το Lemon. Θα ακούσουμε Orange. Για ακούσε και αυτό. Greg Stikos. Για.

Έχουμε περάσει να ακούσουμε Hasegawa και Dead End. Ναι, ήταν Μάρκο Σούλτς με Paul Oakenfold. Orange λέγεται το κομμάτι, φρέσκο κυκλοφορημένο. Και αν είχαμε και άλλες εκπομπές εδώ στον Athens Free Radio, μπορεί να κάνουμε καμιά έκτακτη βέβαια, να σας περάσουμε πολλές νέες κυκλοφορίες. Να έχω να σας δώσω πράγμα. Λοιπόν, άλλο ένα ωραίο ρητό είναι αυτό που λέει: τις δύσκολες ώρες υπάρχουν πολλοί που δεν θα σε πλησιάσουν για να σε στηρίξουν, αλλά για να έχουν υλικό. Οπότε, ή κλείνεις την πρόσβαση στον πόνο σου, ή συνεχίζεις να γίνεσαι η ανακούφισή τους. Συνήθως αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που δεν είναι αυτόφωτοι, να το πω έτσι.

Άννα, γεια σου Αναστάσια. Εγώ στη Γενέβη έχω πάει, γιατί πήγα και μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Ο Αναστάσιος από την Ελβετία. Είσαι στη Ζυρίχη κοντά, έτσι. Ωραία. Βγαίνετε και Autobahn και ξεμπουκώνετε τα μάξια.

έχουμε περάσει στον Ντόμινικ Ορτέγκα και το κομμάτι λέγεται Αθήνα. Ή Αθηνά. Ή με τη θεά έχει ένα κόλλημα αυτός με την πόλη. Και επειδή ο Ντόμινικ Ορτέγκα είναι λίγο δύσκολο να έχει έρθει στην Ελλάδα, μάλλον με τη θεά έχει κόλλημα. Έχουν μείνει 18 λεπτάκια ακόμα για το τέλος του τελευταίου Insomnia Radio Show. Σήμερα σε ένα live mix με τις καλύτερες μουσικές και θα γινόμαστε όλο και πιο μελωδικοί μέχρι το τέλος για να κλείσουμε όμορφα.

Λίγο πριν το τέλος, ακούμε Σολέ και On the Other Side. Και πραγματικά πολύ ταξίδι. Και αυτό και το επόμενο με το οποίο θα κλείσουμε τη σεζόν.

μόνο που στενοχωριέμαι είναι ότι σε 4,5 λεπτά θα κλείσουμε και δεν θα ακούσετε όλο το επόμενο, το οποίο είναι από τα πιο ωραία tracks που έχω ακούσει τα τελευταία 10 χρόνια. Αλλά σας υπόσχομαι ότι όταν ξαναξεκινήσουμε θα το παίζω σε κάθε εκπομπή σχεδόν. Τραγούδια, κομμάτια, όχι τραγούδια, κομμάτια για ξημέρωμα. Καλημέρα και στη Σόφη. Γεια σου ρε Σόφη.

Και μιας και πήραμε το OK από τον boss, αυτό είναι το ωραίο. Όχι, δεν θα παίξουμε μέχρι τις 8 το πρωί, αλλά σίγουρα θα ακούσετε το επόμενο κομμάτι που είναι υπέροχο. Το κομμάτι με το οποίο θα κλείσει το σημερινό Insomnia. Πάμε να ακούσουμε Boris Brecha. Το κομμάτι λέγεται Twisted Reality. Με μια απίστευτη μελωδία στο κέντρο του.

για να μην κόψω τη μελωδία, σας τα λέω από τώρα. Για τις δύο ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο, στο mix και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Σταυρόπουλος με το Insomnia Radio Show. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, θα περιμένετε μέχρι το Σεπτέμβρη για να το ξανακούσετε, εκτός αν πετάξουμε κάτι έκτακτο μέσα στον Ιούλιο. Να ευχαριστήσω τις φίλες και τους φίλους για την ακρόαση και την παρέα. Να είσαστε όλοι καλά. Απολαύστε τη μελωδία του Twisted Reality και με το υπέροχο βίντεο κλιπ του Μπόρις Μπρέχα. Και μέχρι να τα ξαναπούμε μαζί στον αέρα, να είστε όλοι καλά. Yeah, man!

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.